0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

ακούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

ούτε κόσμος. Και 107.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ακούτε Κόσμος.
5: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on.

0: 93,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο, αφήνει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Οι αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλά έλεγα. Λέω πόσα χρόνια έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι και μπήκα να δω τη χρονολογία που βγήκε. Ramones είναι αυτό που ακούμε, το 1976. Πριν πολλούς πολέμους.
1: Γυμνάσιο.
0: Πω.
1: Ούτε καν λύκειο.
0: Άστο, Διονύση, την παζόμουνα για την πρώτη δημοτικού.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 7:34 το πρωί. Έχετε δηλαδή...
0: Άστο, Διονύση, την παζόμουνα για την πρώτη δημοτικού.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 7:34 το πρωί. Έχετε...

0: έως 600 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση ή την κατάστασή σας γενικότερα, και την εποχή που θα πάτε, θα κάνετε δηλαδή την εξαργύρωση εντός εισαγωγικών του βάουτσερ. Υπάρχουν κάποια κριτήρια λοιπόν, απευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Είναι πολλοί που και φέτος πηγαίνουν με τα περσινά βάουτσερ για παράδειγμα. Λοιπόν, να το έχετε κατά νου αυτό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027.
1: Καλά κάνεις και τάπες. Επίσης, αν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε στην Ισπανία, στο Τολέδο, και αν σας πούνε ότι ήταν ένα λιοντάρι, να ξέρετε ότι δεν το βρήκανε. Ήταν ένας διανομέας.
0: Και κυκλοφορεί ελεύθερο ένα λιοντάρι στο Τολέδο.
1: Ήταν ένας έρωτας.
0: Και λες, άμα θέλουμε να πάμε, δεν θέλουμε να πάμε.
1: Άμα έχεις κανονίσει.
0: Ναι.
1: Να πας στο Τολέδο, τι θα κάνεις, το ακυρώσεις.
0: Όχι.
1: Εντάξει, για να μην γίνεις μεζές για λιοντάρι. Τέλος πάντων.
0: Από πού το έσκασε το λιοντάρι και κυκλοφορία, ας πούμε.
1: Ήταν ένας διανομέας. Και παίρνεις το 112.
0: Ναι.
1: Και λέει την Τετάρτη, προχτές.
0: Ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε. Πέρασα δίπλα από το μοναστήρι Τάδε και είδα ένα λιοντάρι. Και ναι, αρχίζει μία κινητοποίηση χωρίς προηγούμενο. Drones, ελικόπτερα, με πεζοπόρα να ψάχνουν το λιοντάρι, επικοινωνούν με τους ζωολογικούς κήπους, γιατί έχει και έναν στην περιοχή εκεί πολύ κοντά. Τους λένε που σας λείπει κανένα λιοντάρι. Μετράνε τα λιοντάρια, λέει δεν μας λείπει κανένα λιοντάρι. Δεν το βρήκανε. Και μάλλον λέει το μπέρδεψε με μεγάλο σωμό σκύλο. Πώς το μπερδεύει, μωρέ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Πώς το λιοντάρι, τι σκύλος ήταν αυτός πια.
0: Ναι, ποιο σκύλο.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Υπάρχουν κάτι σκυλιά που είναι πολύ ογκώδη, ρε παιδί,
1: εντάξει,
0: μου. Αλλά λιοντάρι δεν το λες. Το λιοντάρι είναι πολύ χαρακτηριστικό ζώο, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πολύ όμως.
0: Τώρα διαβάζω στο Reuters ανάλυση ότι επειδή είπε χθες ο Τραμπ για τον D-Day, την D-Day στον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν,
1: ναι,
0: ότι θα έχει οικονομικό αποκλεισμό που δεν έχει δει κανείς ανάλογό του στην πορεία των αιώνων αυτού του ανθρώπινου γένους, σε πάση περιπτώσει, διαβάζω ότι αυτό θα επηρεάσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι φίλοι του Ιράν, αλλά κάποιοι εξ αυτών είναι και σύμμαχοι των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ας πούμε, και η Τουρκία θα έχει συνέπειες εάν εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό του Τραμπ περί οικονομικού αποκλεισμού όλων των συναλλαγών του Ιράν. Θέλω να πω στον κύριο Τραμπ ότι χθες, όχι, θέλω να μην
1: πω,
0: αν μ' ακούει, ναι, Διονύσης Κόλινγκ. Λοιπόν, χθες κυκλοφόρησε όχι μόνο στον αμερικανικό τύπο, αλλά κυκλοφόρησαν και πιστήρια με βίντεο όπου η δίωδος μεταξύ Ρωσίας και Ιράν μέσω Κασπίας είναι ορθάνυχτη. Τη Ρωσία όμως δεν την πειράζει. Θα μου πεις εδώ δεν πειράζει τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τον θεωρεί πολύ φίλο του και πολύ καλό ηγέτη. Το ίδιο κάνει και για τον Πούτιν. Αλλά θέλω να πω ότι για παράδειγμα μία δίωδος για τον εφοδιασμό του Ιράν σε οπλικά συστήματα για την αντικατάσταση αυτών που επέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέστρεψε, αλλά το Ιράν φροντίζει να τα αντικαταστήσει, έρχεται από τη Ρωσία. Τη Ρωσία του Πούτιν. Απλά το λέω στον κύριο Τραμπ, μήπως, αν με ακούει τώρα βέβαια τέτοια ώρα, είναι και διαφορά ώρας, καταλαβαίνεις, αλλά ας κοιτάξει λίγο και από εκεί. Του τα λέει ο αμερικανικός τύπος, δεν τα λέω εγώ, ο αμερικανικός τύπος του τα λέει, φαντάζομαι ότι τα μεταφέρουν, ότι υπάρχει εκεί πέρα ένας ανοιχτός δρόμος, ναι, και για να στέλνουν πράγματα οι Ιρανοί παίρνοντας λεφτά και για να φέρνουν πράγματα οι Ιρανοί φέρνοντας,
1: ναι,
0: όπλα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Απλά ήθελα να το
1: καλά
0: πω.
1: Καλά κάνεις και το λέω.
0: Όχι, καλά κάνω και το λέω.
1: Πολύ καλά κάνεις. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι, να πεις.
1: Μιλάγαμε πριν για τον υπερτουρισμό και λέγαμε ότι σε κάποιες χώρες που πας σε βρίζουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τους στέλνουν τους τουρίστες, πια έχουν κουραστεί πάρα πολύ από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα χωριό στην Αγγλία, το οποίο, το Cotswold, έτσι λέγεται,
0: ναι,
1: το οποίο θεωρείται το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Είναι παραμυθένιο, δηλαδή άμα δεις φωτογραφίες είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παραμύθι, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ όμορφο.
0: Ναι, okay.
1: Από το 19ο αιώνα, λέει, του έχει βγει αυτό, το λένε έτσι, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Δηλαδή, το έχουν γράψει και σπουδαίοι Βρετανοί συγγραφείς, ας πούμε, ναι, γράψει για αυτό το χωριό.
0: Ναι.
1: Όμως με τα social media, τα TikTok και όλα αυτά τα πράγματα, έγινε ευρέως γνωστό. Εμείς δεν το ξέραμε, δεν το ξέρω εγώ τώρα το μάθω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,

0: Λοιπόν, και μέσω TikTok λέει, έγινε χαμός φέτος και το επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος. Και ξαφνικά έγινε ένας τρομερά τουριστικός προορισμός, όμως που δεν είχε τις υποδομές και που οι κάτοικοι του, γιατί δεν είναι και πάρα πολλοί, δεν θέλουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Δεν έχουν ανάγκη, δεν θέλουν. Θα τους.
1: Αναστατώνει τη ζωή τους.
0: Ακριβώς. Και γίνονταν διάφορες προσπάθειες, ναι, λέει από κάποιους που το είδαν ως επιχειρηματική, ας πούμε, ευκαιρία. Να φτιάξει ένας μια καφετέρια, να πάρει ένα παλιό στάβλο, ας πούμε, και να τον κάνει εστιατόριο. Ένας άλλος τύπος αγόρασε ένα εξοχικό εκεί και έχει φτιάξει ένα τερατούργημα, λέει, γιατί έχει απλωθεί παντού και βάζει, και δεν έχει καμία σχέση η αρχιτεκτονική, ας πούμε, με το.
1: Με την ιδιοσυγκρασία του.
0: Με το χωριό, ναι, ας πούμε, με τη μορφή, ναι, του χωριού. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, που εκεί τα Δημοτικά Συμβούλια στη Βρετανία γενικά έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και τέτοια, συνεδρίασε, λέει, εκτάκτως, απέρριψε το αίτημα να γίνει μαγαζί, καφετέρια και μαγαζί με gifts, ας πούμε, με δώρα, ο Σταύλος. Τα έχει βάλει με αυτόν που διασφάζονται, που θέλει να κάνει φτιάχνει τη βιλάρα την έπαυλη, και γενικότερα έχουν απαγορεύσει τη στάθμευση Πούλμαν, γιατί πηγαίνανε με Πούλμαν, λέει, ορδές. Για να βρουν ξανά την ησυχία τους. Άκου τώρα, λες, προβλήματα που έχει ο κόσμος. Γιατί λέει, πεις, παιδί μου, πού μένει. Έχουμε σπίτι στο πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Ναι, ήσυχα, ωραία, βγαίνεις, περπατάς. Και ξαφνικά, ορδές.
1: Ναι.
0: Γιατί τα social media.
1: Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα τώρα τι είναι το. Που, αν υπάρχει ισορροπία ή αν μπορεί να βρεθεί ισορροπία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Το είχα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και σε μια εκπομπή που είχα κάνει πριν από χρόνια, ας πούμε, εδώ στο Earth News Radio, στο πρώτο πρόγραμμα τότε, στο Σαββατοκύριακο που έκανα μια εκπομπή, όπου είχα μιλήσει για ένα μέρος στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: έτσι, το οποίο είναι απομονωμένο, έχει 2-3 κατοίκους επί της ουσίας, αλλά υπάρχει τρόπος και να το επισκεφτείς και έχει ωραίες ομορφιές. Δεν θα πω τώρα ποιο μέρος. Είχα δεχτεί κριτική από κάποιο κόσμο γιατί αποκαλύπτεις αυτό το μέρος, το οποίο είναι ένας χαμένος και ξεχασμένος θησαυρός, και αποκαλύπτοντας το εσύ θα αλλάξεις τη μορφή του μέρους, του τόπου, ναι, γιατί θα αρχίσουν, ναι, να το επισκέπτονται διάφοροι τύποι, ας πούμε, και θα το μαγαρίσουν, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, ότι αυτά τα πράγματα τα κρατάς μυστικά, ας πούμε, και τα μεταφέρονται στόμα με στόμα, ή την εποχή των social media είναι δυνατόν, ας πούμε, να ανακόψεις ένα κύμα που δημιουργείται και αναφέρεται. Ποιος είναι ο λόγος να επέρεσαι για ένα χωριό ότι είναι το μορφότερο της Βρετανίας, αν θες να το έχεις μόνο για τον εαυτό σου, και διάφορα άλλα πράγματα φιλοσοφικά που μου έρχονται στο μυαλό.
0: Επίσης,
1: δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό.
0: Διαβάζω τώρα, ας πούμε, στο Κόμο. Ωραίο το Κόμο.
1: Το Κόμο γιατί είναι ωραίο.
0: Έχει τη λίμνη.
1: Και έχει τον Κλούνι.
0: Έχει τον Κλούνι. Ναι. Έχει πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένας προορισμός που είναι και ακριβώς.
1: Πανάκριβος.
0: Και τι γίνεται, λοιπόν. Εκεί υπάρχουν περιοχές ολόκληρες στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή, λέει, όμως, που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, ξαφνικά γέμισε, λέει, το Κόμο ποδήλατα,
1: ναι,
0: και ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάμε ότι σε υπερβολικό βαθμό.
1: Αριθμό, ναι,
0: σε υπερβολικό, ναι, βαθμό. Και όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα ποδήλατα και τα πατίνια, δεν τηρούσαν κανέναν από τους κώδικες δικής κυκλοφορίας και μπαίναν και σε περιοχές που απαγορεύεται και η χρήση ποδηλάτου.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή σε πολύ στενά, ας πούμε, δρομάκια που μπορεί να χωράει μόνο ένας άνθρωπος να περάσει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή παρασύρθηκε και ο δήμαρχος από ένα ποδήλατο. Τον πήρε σβάρι ένα ποδήλατο και τον τραυμάτισε. Και λέει, τέλος, απαγορεύονται τα ποδήλατα. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σε 30 δρόμους του Κόμου θα απαγορεύσουν. Είδες προβλήματα που δημιουργούνται, όμως. Φοβερό, ναι, δεν είναι.
1: Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία, στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς Δεία Καβάλας. 25 βαθμούς εκεί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση, προσοχή στους δρόμους. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει. Ο κύριος Κώστας που άργησε να ξυπνήσει σήμερα και έτσι λέει: δεν σας απόλαυσα. Αλλά λέει: υπάρχουν πολλά τέτοια χωριά στην Ήπεθρο. Το φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά τέτοια χωριά στην Ήπεθρο. Απλά ξέρω άλλα χωριά αποζητούν τον τουρισμό και τα χρήματα που φέρουν οι τουρίστες. Άλλα χωριά θέλουν, επιλέγουν την ησυχία τους και τώρα μη μου τους κύκλους τάρατε.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό το πράγμα ή δεν υπάρχει.
0: Τέλος πάντων. Φέτος το καλοκαίρι, εγώ προσωπικά είδα πάρα πολλές ταινίες, αρκετές. Και στο κινηματογράφο, στα θερινά. Μ' αρέσει το θερινό πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Και αν πάρεις και τα μέτρα σου για τα κουνουπάκια, είναι πολύ ωραίο
1: αυτό
0: πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει. Οι αφορές μακρύ παντελονάκι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραίο το θερινό. Έχουν εξελιχθεί και όλα στα θερινά πάρα πολύ. Και είδα και στην τηλεόραση και, και στα σινεμά.
1: Μπράβο, Κατερίνα.
0: Όμως η ταινία που μου έμεινε και σας έχω ζαλίσει από χθες είναι η ταινία που είδα πάλι σε θερινό σινεμά. Η μεγάλη σφαγή στο Β' Καπία Λίμου. Όπου στην αρχή, όταν μου πρότειναν τέλος πάντων να πάμε να τη δούμε, λέω ρε παιδιά, δεν με ξέρετε, ας πούμε, τώρα πάω να δω τώρα ελληνική ταινία καλοκαιριάτικα σε θερινό, δεν πάω να δούμε καμιά περιπέτεια.
1: Πάμε να δούμε το Spider-Man.
0: Πάμε να δούμε. Ναι. Ναι, πάμε να δούμε...
1: Που δεν βλέπει Spider-Man, Κατερίνα, αλλά λέμε.
0: Βλέπω Spider-Man.
1: Α,
0: το Batman δεν συμπαθώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και πήγα. Και από εκείνη την ώρα παραμιλάω. Δηλαδή πραγματικά. Και
1: στην κυριολεξία μας έχει ζαλίσει.
0: Τους έχω ζαλίσει, παιδιά. Ναι, γιατί.
1: Κύριε Δήμαρχε, μαζέψτε την.
0: Φαντάζομαι να μείνα και στον Άλυμο.
1: Έχουμε τον Δήμαρχο Αλίμου. Γιατί ο Δήμαρχος.
0: Ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης.
1: Ο Δήμος Αλίμου είναι παραγωγός της ταινίας ή συμπαραγωγός της ταινίας.
0: Είναι παραγωγός.
1: Παραγωγός είναι.
0: Ναι. Και μπήκα και διάβασα για αυτή την ταινία μετά, εκ των υστέρων. Και πολύ χάρηκα πραγματικά για αυτή την πρωτοβουλία. Και γιατί αυτή η ταινία, εγώ πιστεύω ότι θα μείνει για τους λάτρες, ας πούμε, του σινεμά, θα είναι μία από τις ταινίες που θα θέλουν να βλέπουν κάθε καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω.
1: Να βγάλουν και δεύτερο, να βγάλουν sequel.
0: Ναι. Καλημέρα, Δημάρχε.
1: Καλημέρα, Δημάρχε.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ή μαζεύτε την ή κάντε την εκπρόσωπό σας, γιατί τέτοια διαφήμιση που έχει κάνει ένα διήμερο σε αυτή την ταινία δεν την έχω ξανακούσει ποτέ ούτε για την Οδύσσια. Ναι.
2: Όχι να τη μαζέψουμε, γιατί οι ωραίες ταινίες λειτουργούν έτσι, στο στόμα με στόμα. Δηλαδή η ταινία αυτή έχει αποκτήσει ένα κοινό και μία φήμη, όχι τόσο από διαφημιστική καμπάνια που έγινε.
0: Από στόμα σε στόμα.
2: Από στόμα σε στόμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Οπότε έτσι να συνεχίσετε, σας παρακαλώ.
0: Γιατί έχει βγει ο κινηματογράφος.
1: Πώς σας ήρθε
0: σας
1: ιδέα. Έχει
0: 25 Ιουνίου, έτσι, και έχουμε 21 Αυγούστου.
2: Ναι, και συνεχίζεται δύο μήνες δηλαδή και συνεχίζεται και παίζεται. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή του Hollywood, μιλάμε για μια ελληνική ταινία και το να συνεχίζει να έχει κοινό και να κόβει εισιτήρια δύο μήνες μετά είναι πολύ σημαντικό και πρόκειται και για μια ταινία η οποία έγινε με ελάχιστα χρήματα. Έγινε με πολλή δουλειά, με πολλή προετοιμασία, με πολύ ταλέντο, με απόλυτη ελευθερία. Εμείς δώσαμε ως παραγωγός, ο Δήμος έδωσε απόλυτη ελευθερία στους συντελεστές, που είναι οι ηθοποιοί ερασιτέχνες όλοι, έτσι. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος είναι επαγγελματίας. Δώσαμε λοιπόν απόλυτη ελευθερία, αλλά τα χρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα που διαθέσαμε. Δηλαδή, με ένα ποσό γύρω στους 50.000 ευρώ δεν φτιάχνει ταινία στην Ελλάδα και δεν κάνει ταινία πουθενά. Ναι, είναι το ποσό πραγματικά συμβολικό και όμως έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το concept μας, η ιδέα μας ήταν να μετατρέψουμε την πόλη σε ένα μεγάλο sound studio, σε ένα μεγάλο σκηνικό για μια ταινία, ώστε να προβληθεί η πόλη, να αποτυπωθεί στο κινηματογραφικό φακό η πόλη από τη μία και από την άλλη να εμπλέξουμε πολλούς δημότες μας στην διαδικασία παραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου.
0: Αυτό ήταν το ωραίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί,
1: μα είναι συμμέτοχη ο κόσμος.
0: Δεν αναγνωρίζεις. Βλέπω στους ηθοποιούς. Δεν αναγνωρίζεις κανένα. Δεν τους ξέρεις. Τους ηθοποιούς. Ο ιερέας μου άρεσε, Δημάρχε.
2: Ναι, ο ιερέας μοιάζει πολύ με μένα. Είναι ένα μικρό πέρασμα που έκανα και εγώ από την ταινία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς που βάλατε και 50.000 και κάνατε πέρασμα, εντάξει.
2: Όχι μόνο εγώ, και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κάνει πέρασμα και η αντιδήμαρχος έχει κάνει πέρασμα. Δηλαδή, πολλοί από εμάς. Γιατί αυτή η ταινία έχει ως ηθοποιούς, ως cast, ανθρώπους μέσα από την πόλη. Δηλαδή έχει μαθητές σχολείων, μέλη των ΚΑΠΗ, μέλη των τμήματων μας, των πολιτιστικών μας τμήματων, δηλαδή του θεάτρου και του κινηματογραφικού εργαστηρίου. Είναι άνθρωποι μέσα από την πόλη, αλλά είναι τόσο πολύ δουλεμένοι οι ρόλοι τους, κάνανε 8 μήνες πρόβες. Ο σκηνοθέτης έγραψε σχεδόν απάνω τους τους ρόλους. Το αποτέλεσμα λοιπόν...
1: Καλά, δεν είχαν, αυτούς τους 8 μήνες δεν είχαν άλλες δουλειές, δεν είχαν άλλες ασχολίες. Θα ρωτήσει κάποιος από τον ακροατών. Αργό ασχολήταν και 8 μήνες ασχολούνταν με μια ταινία, ας πούμε, που θα προβαλλόταν με αβέβαιη επιτυχία.
2: Δεν ήταν η μοναδική τους απασχόληση επί 8 μήνες, αλλά επί 8 μήνες αφιερώνανε χρόνο στο να κάνουν πρόβες, στο να προετοιμάζονται. Κάποιοι ήταν όντως συνταξιούχοι, γιατί μιλάμε για καπή. Κάποιοι, οι μαθητές, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διαρκώς πρόβα, δηλαδή δεν μπορούν το πρωί. Τα πρώτα παιδιά στο σχολείο, στο μάθημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα δουλευότανε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και επειδή και ο σεναριογράφος και η σκηνοθέτης έγραψε απάνω τους τους ρόλους, το αποτέλεσμα είναι τέτοιο ώστε να μην καταλαβαίνεις ποιοι ηθοποιοί είναι
1: ηθοποιοί και ποιοι είναι ερασιτέχνες.
2: Γιατί έχει και 2-3 επαγγελματίες ηθοποιούς μέσα σε κάποιους ρόλους που δεν τους καταλαβαίνεις όμως. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος παρακολουθεί την ταινία χωρίς να ενδιαφέρεται να δει ονόματα επώνυμους γνωστούς ηθοποιούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πας με μια περιέργεια στην αρχή για να δεις τι είναι αυτό το πράγμα που πάω να δω. Και στο τέλος, εγώ είχα να το ζήσω χρόνια αυτό το πράγμα. Σε θερινό, ο κόσμος χειροκροτάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί ναι, αυτό είναι πολύ χαρά.
0: Αυτή η ταινία περνάει μηνύματα, καταρχήν. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δόση χιούμορ. Δηλαδή, γελάς πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ταινίας. Σε προβληματίζει αρκετές φορές. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του κινηματογράφου. Και να γελάζεις και να κλάψεις. Δηλαδή, τα συναισθήματα είναι
1: ανάμεικτα
0: και έρχονται.
1: Ναι, πινκ-πονκ.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη δόση αυτού σαρκασμού. Δηλαδή, ο δημοτικός σύμβουλος που βγαίνει κάθε τρεις και λίγο λέει τέταρτο σε σταυρούς στο Δήμο Αλίμου.
2: Αυτό ξέρετε, αυτό σατιρίζει όχι μόνο την αυτοδιοίκηση, γενικά την πολιτική.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, πολλές φορές η ενασχόληση με τα κοινά έχει και μία γερή δόση ψώνιου μέσα, ας πούμε. Είτε για την αυτοπροβολή, είτε για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μία πραγματικότητα στη χώρα, παντού στον κόσμο, αλλά ειδικά και στη χώρα μας. Και βεβαίως και πολύ και στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό ακριβώς σατιρίζει αυτό. Είναι γενικά η ταινία, έχει ανάμεικτα και το γέλιο και το μαύρο χιούμορ, αλλά είναι πολύ όμορφη η εναλλαγή με τη συγκίνηση και το συνέστημα. Και βεβαίως είναι επιτυχία και σημαντικό ότι μέσα από όλα αυτά περνάει και μία σάτιρα πολλών πραγμάτων, καταστάσεων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.
1: Ταμείο έχετε κάνει μέχρι τώρα, γιατί μας είπατε πώς συνέβαλε ο Δήμος σε αυτή την παραγωγή. Προφανώς για να παίζετε τόσους από τον Ιούνιο, πότε βγήκε η ταινία. 25 Ιουνίου, μέχρι τώρα που είναι 21 Αυγούστου, πρέπει να πάει πρακτικά καλά, ας πούμε.
2: Πρακτικά πηγαίνει καλά. Εντάξει, δεν στοχεύουμε στο να βγάλουμε κάποιο μεγάλο κέρδος. Δηλαδή, όλο αυτό έγινε. Το κέρδος μας, ας πούμε, είναι πιο πολύ, πώς να σας πω, ηθικό, είναι καλλιτεχνικό. Είναι η χαρά της δημιουργίας, είναι η προβολή της πόλης μας. Είναι όλο αυτό το πράγμα, το πολύ όμορφο που έχει γίνει. Δεν ήταν ο στόχος ποτέ όταν το ξεκινούσαμε αυτό να βγάλουμε κέρδος.
1: Να γίνεται Hollywood ή Μπρούκλιδες, ναι.
2: Βέβαια, επίσης με την εταιρεία διανομής, και ευχαριστούμε πολύ, και θέλω να το πω, ευχαριστούμε πολύ την Danwir, η οποία πήρε το ρίσκο, αν θέλετε, και εμπιστεύτηκε την ταινία και την διανομή. Οπότε έχουμε και κάποια κόστη μετά που προέκυψαν για τη διανομή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, στο τέλος θα μείνει κάτι ως κέρδος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο.
1: Όχι, ηθικό είναι αυτό που λέτε, ηθικό είναι το κέρδος. Δηλαδή είναι αυτό το...
2: Και να σας πω και κάτι άλλο. Και είναι και το παράδειγμα που δίνουμε. Δηλαδή ότι ένας φορέας δημόσιος μπορεί να ενισχύσει τις τέχνες, τον κινηματογράφο, και να κάνει παραγωγές και να φτιάξει πράγματα και να δώσει χώρο σε δημιουργούς, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, χωρίς να χρειάζεται να θέσει πάρα πολλά χρήματα.
1: Άρα θα έχουμε και sequel. Θα έχουμε και συνέχεια, λοιπόν, να περιμένουμε του χρόνου ή το χειμώνα. Ναι.
2: Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος, έχει δουλέψει πολλά χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα βρίσκεται στην Αμερική πάλι για δουλειά. Μία σκέψη λοιπόν που έχουμε, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το καταφέρουμε, αλλά είμαστε κοντά, είναι στο να εμπλακούμε σε μία συμπαραγωγή με τις ΗΠΑ. Δηλαδή να φτιάξουμε μία ταινία που θα έχει τον Αμερικάνο παραγωγό κλπ. Και ένα της μέρος θα είναι στην Ελλάδα και στο κομμάτι αυτό θα γίνουμε συμπαραγωγός ως Δήμος, θα βάλουμε κάποια χρήματα και θα γυριστεί ένα κομμάτι στον Άλυμο, στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι έτσι θα πετύχουμε το πάντρεμα πάλι και την προβολή της χώρας μας και της πόλης μας κλπ. Αλλά και το πάντρεμα πάλι κάποιων τοπικών στοιχείων εδώ του Αλύμου με μια μεγάλη, εννοώ μεγάλη για τα δεδομένα αυτά έτσι της χώρας μας.
1: Με το καλό. Με το καλό.
0: Και
1: εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε εάν και εφόσον προχωρήσει και αυτό το project για να μιλάμε και με όρους να καταλαβαίνουν και στο Hollywood.
0: Γι' αυτό τα λέω έτσι, και γιατί μας ακούνε και εκτός από όλη την Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πριν μιλούσα στον Τραμπ. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε, καλά. Δήμαρχε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Δήμαρχος Αλύμου, ο κύριος Κονδύλης.
0: Ναι.
1: Για αυτή την ταινία που δύο μέρες τώρα μας λέει σε ρέτη.
0: Πηγαίνανε λέει οι αλυμιώτες.
1: Η μεγάλη σφαγή
0: στα Β' Καπή Αλύμου.
1: Στα Β' Καπή Αλύμου. Όχι, το λέω αργά, να εντυπωθεί. Να ψάξει να την βρείτε.
0: Πηγαίνανε και βλέπανε την ταινία και λέγανε «Α, το σπίτι της αδερφής μου». Ξέρω εγώ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδος.
1: Της εβδομάδος, ναι.
0: Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να τα πούμε με Σαββατοκύριακο. Ρίδουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 6. Να μείνετε εδώ στο RT News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι κοντά σας η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.
0: Καλό σου κου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στον ντίζελ κίνηση στην Αντιλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

στο κόμβο και θυσίας απάνω σου τρακάρε, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
2: είπες και τι δεν είπες.
1: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Από το μη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν όψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 110 drones της πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και του Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στον ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες 3 χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
1: Ο καιρός.
2: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πλέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
4: €200 το κινητό, €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άι σάιντ αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω? Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
5: Eyesight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Νέες κυκλοφορίες.

0: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
1: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
3: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές στο καθεστώς το Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνησης στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε αποκρισμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης θα φτάνει ή και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους ανακουφίζει το δημόσιο ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-27». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μελία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. 131 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό σε 2 ξεχωριστές επιχειρήσεις στη Γάβδο. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία.
4: Ο καιρός.
5: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
6: Στη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
7: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: έτσι, με ανεβαστικές διαθέσεις. Παρασκευή.
1: Ωραία. 21 του Αυγούστου.
0: Μέρα που σηματοδοτεί για πολλούς την αρχή της επιστροφής. Γιατί κακά τα ψέματα από την Δευτέρα 24 η εικόνα που ξέραμε, που είχαμε απολαμβάναμε στις πόλεις τελειώνει. Αλλά επίσης μέρα που σηματοδοτεί για λίγους, αλλά μερακλείδες θα πω, την αρχή των διακοπών. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα για όσους τώρα μπήκατε στη νέα συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Σε μια ημέρα που έχει ξεκινήσει ήσυχα και ελπίζουμε να κυλήσει και ήσυχα και ακόμα πιο ήσυχα, αν μπορέσει να κυλήσει και το Σαββατοκύριακο, μην έχουμε εννοώ αυτές τις καταστροφές. Αυτό εννοώ στο ήσυχα. Κατά άλλα, όπως μπορείς να το διασκεδάσεις και να το κάψεις, κάντος στον υπέρτατο έτσι, βαθμό. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει τις δυσκολίες όσον αφορά τις αυξημένες θερμοκρασίες. Εκεί θα θέλει τώρα λίγο μια προσοχή. Γιατί οι μετεωρολόγοι, θα τα ακούσουμε βέβαια και στη διάρκεια της εκπομπής, μας προετοιμάζουν για ένα μικρό έτσι, διάστημα υψηλών θερμοκρασιών. Η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν τόσο έτσι, κακό εντός εισαγωγικών. Καλοκαίρι και κακό δεν υπάρχει, αλλά δεν είχαμε αυτές τις περιόδους που τραβούσε μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Θυμάστε πριν από πέρσι, πρόπερσι, που είχε τρία τουλάχιστον περιόδους των 7-10 ημερών που ήταν από 37, 40, 42 έλλειονες κτλ. Φέτος ήταν πιο ωραία τα πράγματα για την Ελλάδα. Παραδόξως, ελεϊνά και πραγματικά άσχημα τα πράγματα στην κεντρική Ευρώπη και στη δυτική. Και αυτό που συμβαίνει στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη, να είσαστε σίγουροι ότι θα το δούμε μετά στις τιμές. Έρχεται μετά Σεπτέμβριος. Ας διασκεδάσουμε τον Αύγουστο όσο ακόμα υπάρχει. Τελευταία, ας γράψε σβήσε όσον αφορά τη ΔΕΘ. Είπαμε 5 του Σεπτέμβρη, οπότε κοντοζυγώνει. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, πες ότι αυτό το Σαββατοκύριακο το έχουμε φάει. Ουσιαστικά είναι το επόμενο, που είναι 29-30 Αυγούστου, και αμέσως το επόμενο είναι η ΔΕΘ. Πάμε στις 5 και το Σάββατο και 6 η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που εκεί συνήθως βγαίνουν αυτές τις 2 μέρες βγαίνουν τα μεγάλα θέματα. Τα λοιπά, όσο κρατάει η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα του Περσικού, τίποτα δεν μπορεί να ησυχάσει όσον αφορά τις τιμές και τίποτα δεν μπορεί να προμηνεί ότι θα πάει καλύτερα. Βάλτε μέσα στους δεν είναι πλέον αστάθμητος παράγοντας, ένας παράγοντας που έχει έρθει και εδώ και 4,5 χρόνια μας απασχολεί, ότι η ένταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έχει κορυφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με πολλά χτυπήματα πλέον και σε ενεργειακές μονάδες. Και μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κλίμα, να και λίγο πάλι το τρομοκρατία με συναγερμό στη Νέα Υόρκη, καθώς είναι 39χρονη τζιγατίστρια, όπως δηλώνει, σχεδίαζε επιθέσεις στο Καπιτόλιο και στην Times Square. Είναι η μοναχική λύκη τους οποίους φοβούνται, είναι η αλήθεια, τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι αμερικανικές αρχές, γιατί πέρα από τα αν μπορεί το Ιράν ή το κάθε Ιράν να κάνει οργανωμένα χτυπήματα με πυράβλους και τα λοιπά, το χειρότερο, ο εχθρός που δεν ξέρεις που βρίσκεται, είναι αυτό που αποκαλούνται οι μοναχικοί λύκοι. Άνθρωποι που για το δικό τους λόγο έχουν ένα ακραίο πιστεύω και έχουν μια τέτοια οργάνωση, διασύνδεση, εκτελώντας ακραία χτυπήματα. Η Ευρώπη το έχει κλάψει πάρα πολλές φορές αυτό εδώ, στη Γαλλία με τον Μπατακλάν, στην Ισπανία, στην Ατότσα, στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία με τις επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές και όχι μόνο. Οπότε αρχίζει ξανά ο συναγερμός και βρίσκεται στα ύψη στις περισσότερες χώρες, ακριβώς γιατί υπάρχει διάχυτος αυτός ο φόβος. παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα. Εδώ από το έχουμε και λέμε News Radio. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του ραδιοφώνου, κρατικού ραδιοφώνου, από τον Εύρο μέχρι την Φλόρινα, από την Πέλα και το Κιλκίς μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και σε όλες που θέσατε και σήμερα μαζί μας εδώ στην ακρόαση. Περιμένουμε εννοείται την δική σας συμμετοχή μέσω των μηνυμάτων σας στην εφαρμογή Viber. Όσοι δεν μας έχετε ήδη εντοπίσει, αναζητείτε Earth News Radio και έτσι μπορείτε να ανταλλάξετε μαζί μας ό,τι επιθυμείτε, παρατηρήσεις, ενστάσεις, ιδέες για ρεπορτάζ, πράγματα που σας απασχολούν. Σήμερα θα είναι μια εκπομπή με αρκετά χρηστική, δηλαδή πέρα από τις πολιτικές, οικονομικές έτσι, συνεντεύξεις και τα ρεπορτάζ που θα υπάρχουν, θα σταθούμε και σε πολύ χρηστικά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας, ευκαιρίες που έρχονται από, από το φθινόπωρο, αλλαγές που αναμένεται να υλοποιηθούν σε διάφορα προγράμματα και εντάξει, φυσικά εννοείται με καιρός και πάρετε οι μεγάλες μας εκπλήξεις. Με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, εδώ στο έχουμε και λέμε, με Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, με Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Ήρα Παρανοίδου ξεκίνησε δυναμικά και μου έχει υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει δυναμικά με τραγούδια φωτιάς που θα θέλουν να σε ανεβάσουν πάνω στο τραπέζι. Και Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 12. Και αφού είπαμε να πάμε στα χρηστικά, πάμε από αυτά που σύντομα που απασχολούν την τσέπη μας καθημερινά και με βάση αυτό που έρχεται, να δούμε τι σχεδιάζεται, τι μπορούμε να περιμένουμε. Να καλημερίσω τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό συντάκτη εδώ της ΕΡΤ. Καλημέρα Κώστα.
2: Τι κάνεις? Καλημέρα και στο κρατές μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε κανένα καλό νέο, γιατί είδα ότι ανέβασε στο Earth News το ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια πρόθεση, κάτι που συζητείτε, ώστε να επικραθεί το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα
2: στην Αντλία, ναι.
0: Στην Αντλία και για το
2: diesel,
0: Σεπτέμβριο.
2: Στο diesel. Έτσι φαίνεται. Επειδή γενικότερα οι εξελίξεις δεν είναι τόσο καλές με τις εντάσεις στην Μέση Ανατολή και έχουμε συνεχιζόμενη κούρσα, θα έλεγα, των διεθνών τιμών στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να παρατείνει την επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, θυμίζω είναι 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ, στο ντίζελ κίνησης στην Αντλία, και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει ισχύ τη τρέχουσα υπουργικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση.
0: Και λες μόνο για τον ντίζελ, γιατί έχει να κάνει, το ντίζελ έχει να κάνει κυρίως με τις μεταφορές, ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει λίγο τις τιμές στα τρόφιμα.
2: Αυτή είναι πλέον η επιδότηση. Δεν δίνει κάποια επιδότηση. Το fuel pass, να μην τον μπερδεύουμε με την επιδότηση του ντίζελ στην Αντλία. Το fuel pass δεν ισχύει αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι για τη βενζίνη. Πέρα από τα δηληστήρια που έχουν κάνει κάποια έκπτωση.
0: Με μια συμφωνία με κυρίων και τα λοιπά. Η οποία
2: δεν πρέπει να λυθεί το θέμα, διότι τέλος Αυγούστου εκπνέει και η συμφωνία κυβέρνησης δηληστηρίων, τα Motor Oil και τα ελληνικά πετρέλια, που προβλέπει την παροχή των εκπτώσεων 5 λεπτά, θυμίζω είναι στο diesel, 6,2 λεπτά είναι στην Αντλία μαζί με το ΦΠΑ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Βέβαια, ο συνδυασμός των δύο επιδοτήσεων στο ντίζελ, αυτή που δίνει το κράτος και αυτοί που δίνουν τα δηληστήρια, εντάξει, είναι μια ανάσα, θα έλεγα, σημαντική στους καταναλωτές πετρελαίου, για τους καταναλωτές πετρελαίου, οι οποίοι κερδίζουν αθρηστικά κάτι παραπάνω από 15 λεπτά το λίτρο.
0: Δεν ξέρω αν φτάνουν και τα 15 λεπτά στην Αντλία. Δηλαδή, αν τα αθροίσουμε, ναι, βγαίνουν 15, αλλά φτάνουν. Δηλαδή η μέση τιμή αυτή τη στιγμή είναι 2,012 στο ντίζελ.
2: Από το παρατηρητήριο αυτή είναι η τιμή, 2,012, αυτή τη τιμή δίνει το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων.
0: Και αυτό είναι
2: που δεν τις είχαμε ξαναδεί.
0: Ναι, εννοείται, δεν τις είχαμε δει. Και σε αυτό το 2,012, αν προσθέσουμε και τα 15 λεπτά που ας το πούμε γλιτώνεις από τις επιδοτήσεις.
2: Θα ήταν
0: 2,027 μέση τιμή. Όσοι ακούτε από νησιά, μην παραξενευτείτε ότι βλέπετε τις τιμές στο πετρέλαιο που αρχίζουν από 2,2 συνήθως κτλ. Τα νησιά είναι μια άλλη, μια άλλη κατάσταση. Υπάρχει δικαιολογία και για αυτήν την. Αλλά 2,012 είναι μέση τιμή και κυρίως καθορίζεται από τα πρατήρια τώρα των μεγάλων αστικών κέντρων.
2: Λίγο πολύ έχουν οι περισσότεροι εικόνα άμεσα, θα έλεγα, Στέλιο, άμεση, διότι ταξιδέψαν στην επαρχία το προηγούμενο διάστημα και οι περισσότεροι πολλοί βρίσκονται ακόμα στην επαρχία, κάνουν διακοπές.
0: Ευτυχισμένοι άνθρωποι.
2: Και ξέρουν καλά, και ξέρουν καλά πόσο πληρώσαν φέτος τα καύσιμα.
0: Ναι.
2: Είναι τεράστιο το ζήτημα. Εδώ βέβαια είναι και θέμα κονδύλιων. Η κυβέρνηση, θυμίζω με την ευκαιρία, είχε βάλει στην άκρη, είχε φτιάξει ένα κουμπαρά γύρω στα 200 με 230 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις παρεμβάσεις στην ενέργεια, και από αυτό το κουμπαρά χρηματοδοτούνται αυτές οι κινήσεις. Και την ερχόμενη εβδομάδα, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα,
0: ελπίζω να υπάρξει και ευρωπαϊκό μέτρο, γιατί με το θέμα της τιμής του πετρελαίου είναι παγκόσμιο, αλλά μιλώντας για την Ευρώπη ενδεχομένως να έχουμε και μια κίνηση, αν μπορεί να επιβληθεί σε κάθε χώρα, γιατί ξέρω ότι άλλες χώρες πήγαν σε μια οριζόντια μείωση των ειδικών φόρων.
2: Ναι,
0: η Ελλάδα συνεχίζει.
2: Εντάξει, ναι.
0: Η Ελλάδα συνεχίζει να μην
2: είναι. Και τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα είναι πολλά. Δεν, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικές οι κινήσεις που κάνουν οι χώρες. Είναι δυσίωνες οι προοπτικές. Από ό,τι φαίνεται από τις εξελίξεις που όπως βλέπουμε, δεν φαίνεται αποκλιμάκωση βραχυπρόθεσμα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ίσως και με το πετρέλαιο θέρμανσης, αν και είναι ακόμα
0: νωρίς. Εσύ καλά κάνεις να τα λες, γιατί εντάξει.
2: Είναι 50 μέρες.
0: 15 Οκτώβρη.
2: Ακριβώς. Αλλά αν έβγαινε, λένε οι αρμόδιοι της αγοράς, ότι αν έβγαινε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά, θα ήταν 1,60 το λίτρο.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί το βαρέλι έχει πάει στο
2: τιμή.
0: Στα 94 δολάρια είναι αυτή τη στιγμή και ναι, ακόμα δεν είμαστε σε φάση όξυνση στην περιοχή, αυτό που φοβούνται, γιατί είναι μια ενδυνάμει κατάσταση ένταση στην περιοχή. Δεν έχουν βγει ακόμα τα όπλα, αλλά κανένας φυσικά δεν προειδοποιεί ότι θα λυθεί το θέμα.
2: Ναι, πάντως εδώ, άμα δούμε τις διαφορές από τον Ιούλιο μέχρι τώρα και μιλάω για το πετρέλαιο, για το Brent, έχει ξεπεράσει το 5% η αύξηση. Μιλάμε δηλαδή για 10 λεπτά το λίτρο και η αμόλυδη έχει αυξηθεί 6 λεπτά.
0: Κοίτα, πάντως είναι θέμα αυτό που είπες για τα δηληστήρια, γιατί από τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται την οριζόντια μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ένα θέμα που έχει πέσει πολλές φορές στο τραπέζι. Εδώ είχαμε μια συμφωνία κυρίων ότι okay, τα δύο δηληστήρια που έχει η χώρα, σου λέει, εμείς κατεβάσαμε 10 και 15 λεπτά. Τελειώνει 31 Αυγούστου. Το ναι. Δηλαδή σε 10 μέρες τελειώνει.
2: Ναι.
0: Εάν γυρίσουν αυτά πίσω στην αγορά, τώρα μιλάμε για τιμές βενζίνης που θα είναι στο 2-2, ναι. 2-3. Δηλαδή όσο ανεβαίνει. Και εκεί τι θα γίνει, γιατί είναι μεγάλο το ποσό.
2: Ναι, θα δούμε τις αποφάσεις, γιατί δεν αποκλείεται. Δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση ακόμα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν αποκλείεται να δούμε κάτι πάλι για τη βενζίνη. Δεν αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται η επιδότηση για το ντίζελ να συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο.
2: Και από Δευτέρα, μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι θα είναι στις θέσεις τους, στην καθημερινότητα.
0: Αυτό έλεγα. Ναι, από Δευτέρα αλλάζει η εικόνα που ξέραμε.
2: Στις διακοπές θα μπορούσε κάποιος να κάνει άλλο προγραμματισμό για τα καύσιμα. Λιγότερα δρομολόγια, μετακινήσεις κλπ.
0: Τώρα άστα να πάνε.
2: Δεν σημαίνει αυτό με τη δουλειά.
0: Τώρα άστα να πάνε. Είναι αυτό που λέγαμε 20 έβαζα, 20 βάζω τη βδομάδα. Ναι. Αλλά παλιά με τα 20 την έβγαζε όλη τη βδομάδα. Τώρα Τετάρτη, Πέμπτη, λέει. Τι στο καλό.
2: Και με το σουβλάκι. Πόσα σουβλάκια έπαιρνε παλιότερα με
0: 5 ευρώ δηλαδή, και με πόσα παίρνεις τώρα.
2: Ακριβώς. Και πώς να παίρνεις τώρα.
0: Λοιπόν, για πάμε. Κοινωνικές κατοικίες. Εκεί εξετάζεται μέτρο μείωσης του ΦΠΑ ή κάποιων φορολογικών ελαφρύσεων.
2: Στο πλαίσιο των μέτρων, μάλλον θα έλεγα καλύτερα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν και, και το φορολογικό κομμάτι και κυρίως το θέμα του ΦΠΑ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η κυβέρνηση έχει καταλήξει όχι μόνο να παγώσει και για το 2027 για ακόμη μια χρονιά το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά να θεσμοθετήσει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών προσιτών στα νοικοκυριά κατοικιών.
0: Κατασκευή υπάρχει... ή και επιδιόρθωση. Δηλαδή αν εγώ πάρω μέσα από το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 ή το ανακαινίζω αυτό για να νοικιάσω, πώς το λένε το...
2: Αυτό θα διευκρινιστεί, αλλά στη παρούσα φάση αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι δεδομένο ότι προχωράει στην παροχή αυτή του φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για να αναγείρουν, να φτιάξουν σπίτια, κατοικίες που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα.
0: Δεν έχει να κάνει με τις εργατικές κατοικίες,
2: όχι,
0: είναι κοινωνικές κατοικίες.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτές οι κατοικίες θα μπουν σε κάποια προγράμματα του κράτους ουσιαστικά που θα έχουν κάποια ευνοϊκά, θα έλεγα, έτσι, στοιχεία, όπως λέμε τώρα για τη μακροχρόνια μίσθωση, και επίσης ακόμα και κάποιος αν εγκαταλείψει, θα έχει πάρει αυτή την κοινωνική κατοικία και την εγκαταλείψει, θα έχει ωφέλη, θα έχει ωφέλη. Θα επιστρέφεται κάποιο όφελος και σε αυτόν. Επίσης η κοινότητα έχει ανάψει το πράσινο φως, ειδικά σε αυτό το θέμα, στο καυτό θέμα του ΦΠΑ, είναι λεπτό το θέμα του ΦΠΑ, γιατί μιλάμε ότι οι περισσότερες χώρες έχουν υψηλό συντελεστή πάνω από 20%. Έχει ανάψει λοιπόν το πράσινο φως και με οδηγία της επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικά για την παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, όπως αναφέρει συγκεκριμένα, Στέλιο, η οδηγία.
0: Ωραία, και οπότε μάλιστα, θα περιμένουμε την εξειδίκευση.
2: Κάνει λόγο και για τον ΕΜΦΙΑ. Θα μπορούσε, λέει, να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα το όποιο μέτρο για το ΦΠΑ, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον ΕΜΦΙΑ, ώστε να καταστεί.
0: Αυτό το τελευταίο να το κρατήσουμε. Μείωση ή απαλλαγή από το ΕΜΦΙΑ, γιατί είναι μακράν ο.
2: Για τις συγκεκριμένες κατοικίες.
0: Για τις κοινωνικές.
2: Και εμείς, τουλάχιστον εδώ η Ελλάδα, φαίνεται να ακολουθεί τα πρότυπα της Πορτογαλίας και της Γαλλίας. Η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει συντελεστή μόλις 6% για αυτές τις κατοικίες, ενώ έχει υψηλό συντελεστή, αν δεν κάνω λάθος, 23%. Mm-hmm. Και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή ΦΠΑ 10%, ενώ έχει υψηλό συντελεστή 20%.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δώσεις κάποιο κίνητρο, αν θέλεις να δεις μια εξέλιξη σε ένα θέμα που φαίνεται ότι έχει βαλτώσει. Ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα ακόμα.
2: Είναι θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ κόσμο και αυτά και με τα καύσιμα που είπαμε και αυτό.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο, αλλά θα θέλω να κάνουμε το εξής. Επειδή θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μπορείς να περιμένεις 2 λεπτά στη γραμμή για να δούμε λίγο το θέμα των πληρωμών μέσω των διαφόρων καρτών, όπου φαίνεται να σου δίνει η εταιρεία εσένα μια αύξηση, να σου λέει, έλα εδώ κύριε Βραδέλη, θα πάρετε και 150 ευρώ το μήνα μέσω κάρτας, αλλά να δούμε τι γίνεται με τη φορολόγηση αυτών. Αν υπάρχει ΦΠΑ, τι ισχύει για τα συντάξιμα και ποια είναι η εικόνα της αγοράς όσον αφορά αυτές τις κάρτες που αρκετοί πλέον τις βαφτίζουν αύξηση. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα περιμένεις 2 λεπτά και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρο στις επόμενες ημέρες. Το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. 110 ντρόουνς της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε 24ωρη επιτήρηση, είπε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί. Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημοσίου χρέους αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, κάλεσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Για οικονομική τρομοκρατία κατηγορεί την Ουάσιγκτον το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Πάμε, συνέχεια με Κώστα Τσάβαλο να δούμε λίγο το θέμα των αυξήσεων. Όπου πολλές εταιρείες πλέον έχουν βρει, Κώστα, ένα κόλπο να χαϊδεύουν ουσιαστικά τους εργαζόμενους προσφέροντας αυξήσεις. Θεωρητικά, οι οποίες είναι αυτές οι περίφημες οι κάρτες που παίρνουν, τα κουπόνια.
1: Κουπόνια, κάρτες κλπ. Ναι.
0: Που σου δικαιολογούν μέχρι 6 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, αν ένας εργαζόμενος δουλεύει τις 22 μέρες σε ένα μήνα, 22-23, θα πάρει από 132 μέχρι 138. Αν έχει μέσα και Σάββατο, θα ξεπεράσει τα 150. Πόσες εταιρείες πλέον χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο αύξησης?
1: Καταρχάς να πούμε, Σωκρατές μας, ότι έχει εξελιχθεί αυτή η τακτική, η πρακτική, σε ένα μικρό, θα έλεγα, παράλληλο μισθολόγιο, το οποίο δεν βαρύνεται με εισφορές και φόρους.
0: Για τις επιχειρήσεις.
1: Κερδίζουν φαινομενικά και οι δύο πλευρές. Αντί να δίνουν κανονικές αυξήσεις οι εταιρείες, δίνουν κουπόνια, διατακτικές κλπ. Και οι δύο πλευρές κερδίζουν, και οι εταιρείες που δεν πληρώνουν εισφορές και φόρους, και οι εργαζόμενοι που δεν πληρώνουν φόρους. Αλλά εδώ υπάρχει μια παγίδα για τους εργαζόμενους, ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουν μελλοντικά. Αυτό το αντίδωρο που δίνεται, συγγνώμη που το χαρακτηρίζω έτσι, αλλά κάπως έτσι είναι, κοστίζει τους εργαζόμενους με την επίπτωση που έχει στο συνταξιοδοτικό τους μέλλον.
0: Ναι, δηλαδή κάποιος
1: αφού,
0: που
1: λοιπόν, για να το κάνουμε λιανά, αφού δεν σου δίνει αύξηση κανονική,
0: ναι,
1: πληρώνεις λιγότερες εισφορές και εσύ και ο εργοδότης. Άρα μικρότερη σύνταξη με βάση την ανταποδοτικότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό κερδίζει συνέχεια έδαφος, αυτή η πρακτική. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, το 25%, δηλαδή ένα στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: λαμβάνει πλέον κουπόνια,
0: ναι,
1: ή κάρτες σύνδεσης από τον εργοδότη του σε τακτική ή σε περιστασιακή βάση. Και επίσης είναι ένα
0: όριο. Εδώ όμως είναι μεγάλο θέμα και για το Υπουργείο. Δεν μπορεί να δέχεσαι αυτό το είδος της εργασίας. Δηλαδή, να λες σε κάποιον, δεν παίρνεις 800, παίρνεις 950, αλλά ουσιαστικά εγώ πληρώνω για τα 800. Και ναι, τα 150 είναι περίπου μαύρα. Δηλαδή και το κράτος χάνει από ασφαλιστικές εισφορές.
1: Και τα ταμεία.
0: Τα ταμεία χάνουν. Κερδίζουν οι επιχειρήσεις που μπορούν να το κάνουν. Ο δε εργαζόμενος αναγκαστικά με αυτές τις κάρτες δεν μπορείς να πας στο ATM και να τραβήξεις λεφτά.
1: Όχι. Μόνο για σούπερ μάρκετ ουσιαστικά. Αρχικά αυτά δινόταν για φαγητό, για έτοιμο φαγητό στο γραφείο.
0: Στις μεγάλες επιχειρήσεις και καλά.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά μετά, από ό,τι δείχνει η έρευνα δηλαδή που έχει γίνει σχετικά, το 95,7% των εργαζομένων χρησιμοποιεί τις κάρτες σύντησης στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, αφού καλύψει, μόνο εκεί μπορείς να πας να τα χρησιμοποιήσεις.
1: Ακριβώς. Και επίσης το 54%.
0: Όταν μου λες ότι ένας στους τέσσερις εργαζόμενους αυτή τη στιγμή έχει πάρει αύξηση στα χαρτιά μέσω της κάρτας, τα χρήματα που χάνουν τα ταμεία είναι πάρα πολλά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το Υπουργείο που προσπαθεί, ξέρεις, να κυνηγήσει τα έσοδα, αφήνει αυτή τη μεγάλη διαρροή εσόδων.
1: Ναι. Και είναι και το ποσό δεν είναι μικρό. Τώρα 6 ευρώ.
0: Είναι περίπου 150 ευρώ το μήνα. Αλλά μιλάμε ένα στους τέσσερις εργαζομένους.
1: 1.400 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι. Αν μιλάμε για ένα στους τέσσερις εργαζομένους, είναι πολύ μεγάλο το ποσό που μαζεύεται. Δεν είναι δηλαδή ότι το χρησιμοποιούν 100 άνθρωποι. Μπορεί να το χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή 300.000 άνθρωποι.
1: Και υπάρχει και αίτημα από την ΓΕΣΕΒΕ και όχι μόνο, να αυξηθεί τουλάχιστον αυτό το ποσό από τα 6 στα 10 ευρώ. Δεν αποκλείεται να ακούσουμε.
0: Αν δεν μας πειράζει ότι υπάρχει, να το αυξήσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, και οι ΓΕΣΕΒΕ εργοδότες είναι. Μικρές επιχειρήσεις μεν, βιοτέχνες, έμποροι κλπ. Αλλά ίσως εργοδότες είναι. Μικρές επιχειρήσεις μεν, βιοτέχνες, έμποροι κλπ. Αλλά

0: Ναι, έτσι είναι. Τα 400 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Αν ξεπεραστεί λοιπόν το συγκεκριμένο όριο, προκύπτει φορολογική υποχρέωση σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις παροχές είδος. Και μιλάμε εδώ για τις δωρεπιταγές και τα κουπόνια, Στέλιο. Και η απαλλαγή είναι αυτή, τα 6 ευρώ αναεργάσιμη ημέρα, εφόσον η αξία, και στις διατακτικές το ίδιο συμβαίνει, αν η αξία περάσει αυτό το ποσό, θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικά ως εισόδημα.
1: Και γι' αυτό έχουν βάλει τον κόφτη.
0: Μισθωτή εργασία.
1: Γι' αυτό έχουν βάλει τον κόφτη στα 6.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και ο ΦΠΑ.
1: ΦΠΑ εδώ τι γίνεται.
0: Στην περίπτωση του ΦΠΑ είναι ανάλογα με τη μορφή του κουπονιού, να το πω έτσι, την έκδοσή του και το χρόνο έκδοση, όλα παίζουν το ρόλο του. Σε αυτή την περίπτωση ο ΦΠΑ δεν αποδίδεται, για παράδειγμα, σε ένα κουπόνι πολλαπλών σκοπών, δεν αποδίδεται κατά την έκδοση του κουπονιού, αλλά κατά την εξαργύρωσή του. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αποκλείεται να δούμε σχετικά ανακοινώσεις γύρω από αυτό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αλλάξει το όριο εννοώ. Μήπως αλλάξει τουλάχιστον να αυξηθεί αυτό το όριο.
1: Να αυξηθεί το όριο, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι και να αυξηθεί το όριο κάνει κακό στη σύνταξή σου μετά, και βέβαια χάνουν πάρα πολύ τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Είναι μεγάλη... μια παγίδα στην οποία πέφτουν και οι εργαζόμενοι, με την έννοια ότι συμφωνούν τα σωματεία κλπ. Αλλά αυτό ξεκίνησε εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, έχει πλέον την ίδια τιμή, δεν έχει αλλάξει δηλαδή το όριο.
1: Ναι.
0: Και λόγω της οικονομικής κρίσης, αντί αυξήσεων, ξεκίνησαν τα κουπόνια και βρεθήκαμε.
1: Ωραία, για να μην πληρώνουν τις φορές, κάνανε τα κουπόνια και όλοι είναι χαρούμενοι. Κώστας Τσάβαλος μαζί μας, πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το οικονομικό ρεπορτάζ, όπως κάθε μέρα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά. Ωραίο κόλπο. Δίνεις και καλά εσύ αύξηση, ο άλλος δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, ο άλλος αυτό δεν το παίρνει πίσω στα συντάξεις, δηλαδή παίρνει σύνταξη πάνω σε αυτό που λέει ο ονομαστικός σου μισθός, οπότε μελλοντικά βγαίνεις χαμένος. Είναι ένα ωραίο τυράκι στη φάκα. Πάρε και 130-150 ευρώ το μήνα για να ξοδεύεις αναγκαστικά σε σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να καλύψεις κάποια άλλη ανάγκη, κάτι για τα παιδιά, κάτι διαφορετικό, ούτε καν καύσιμα, ας πούμε, και όλοι χαρούμενοι. Μάλιστα, ωραίο κόλπο.

Ωραία, καλοκαιρινή ρυθμή. Ρέγγε. Το συνδυάζεις πάντα έτσι με λίκτισμα στην παραλία το βράδυ με ένα μπουκαλάκι θα πω.

0: τίποτα άλλο, έτσι, στο... Και ελαφρό λίκνισμα, έτσι, δεν είναι Αναστασία Τυράσκη μαζί μας, μετεωρολόγος, γιατί νομίζω ότι ο καιρός του Σαββατοκύριακου μας δημιουργεί καταστάσεις.
1: Καλημέρα.
0: Να βρούμε τον πιτσόμπαρο το καλό στην παραλία. Να βρούμε
1: από
0: και...
1: το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Α, ναι, γιατί θα κάνει αρκετή ζέστη. Ναι.
0: Από... Ξεκινάμε από σήμερα ή από αύριο?
1: Από σήμερα σιγά σιγά, ναι, σήμερα περιμένουμε 38 άρια. Περιμένουμε έτσι πολύ πολύ τοπικά, υπάρχει πιθανότητα να φτάσουμε και 39. Και έπειτα βέβαια το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 40 άρια. Το Σάββατο θα τα έχουμε τα 40 άρια κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Δηλαδή μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας κυρίως, ανατολική Στερεά, στην ανατολική Πελοπόννησο και στην κεντρική Μακεδονία, εκεί στο Κυλκί, στις Αίρες κτλ. Γιατί θα είναι ένας συνδυασμός και με ένα δυτικό ρεύμα που θα είναι κατά βάση στις περιοχές αυτές, οπότε θα κρατήσει λίγο χαμηλότερα τη θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα και θα την ανεβάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Και τώρα όταν λες ότι θα κάνει ζέστη, ας πούμε, για πόσο ετοιμαζόμαστε στα δύσκολα, όχι εκεί που είναι ο καταβάτης, στα άλλα που είναι ο αναβάτης?
1: Γενικά μετά την Κυριακή θα έχουν έρθει πλέον οι θερμές αέριες μας πάνω από όλη τη χώρα. Την Κυριακή περιμένουμε γενικά στους 38 με 40 αρκετές περιοχές τα ηπειρωτικά και ανατολικά και δυτικά. Μια αντίστοιχη μέρα θα είναι και η Δευτέρα, που πλέον τότε περιμένουμε, είναι πιθανό να έχουμε και 38 άρια σε νησιωτικές περιοχές. Δηλαδή πλέον θα έχει εγκαθιδρυθεί καλά-καλά ο καύσωνας. 38 άρια σε νησιωτικές περιοχές, όταν λέμε εννοούμε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, εκεί που επηρεάζονται από την Τουρκία, αλλά και τα νότια της Κρήτης, καθώς τη Δευτέρα περιμένουμε έτσι και ένα βοριαδάκι που θα φτάνει και τα 6 μποφόρ, ενώ μέχρι τότε οι άνεμοι θα είναι, γενικά είπαμε, αυτό το δυτικό ρεύμα έτσι λίγο χαμηλότερων εντάσεων. Η Τρίτη και η Τετάρτη επίσης θα είναι αρκετά θερμές ημέρες. Βέβαια, τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Θα έχει διάρκεια.
1: Θα έχει μια
0: αυτό.
1: Κάποια διάρκεια. Ναι.
0: Δεν είναι παροδικό με 2 ημερών, θα είναι 4-5 μέρες.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και μετά φαίνεται ότι από την Πέμπτη ενισχύεται πλέον το Μελτέμι. Οπότε τα 38 για πλέον την Πέμπτη περιορίζονται στη Δυτική Ελλάδα. Τα ανατολικά, οι ανατολικές περιοχές που θα είναι τα προσύνεμα έτσι, του βορειά, θα πέσει η θερμοκρασία, θα είμαστε ας πούμε στους 36 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα μια περαιτέρω αποκλίμακα προς την Παρασκευή.
0: Ωραία, οπότε προετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
1: Αρκετή ζέστη.
0: Για αρκετή ζέστη. Το εξής, το χειρότερο είναι γυρίζεις από άδεια. Πολλοί κόσμοι θα γυρίσουν την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει και θα πέσει πάνω στη ζέστη και πει: ωραία, άφησα το χωριό, άφησα το νησί όπου ήταν ο καθένας.
1: Ακριβώς.
0: Θα γεμίσουν οι παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι, το έλεγα και νωρίτερα, μας πήγε πολύ καλύτερα από κλιματολογικές συνθήκες σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, που είχαμε κάτι περιόδους, ας πούμε, 3 φορές από μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες επίπεδου καύσωνα και ήταν πραγματικά δύσκολη η κατάσταση.
1: Σίγουρα. Και φέτος και αυτό που περιμένουμε τώρα και οι καύσωνες που προηγήθηκαν ήταν γύρω στους 40 βαθμούς. Άντε, πολύ πολύ τοπικά λόγω ειδικών συνθήκων κατά βάθος.
0: Και δεν είχαν μεγάλη διάρκεια. Δύο μέρες.
1: Δεν είχαν και μεγάλη διάρκεια. Ακριβώς. Ναι. Φέτος είχαμε πολύ μελτέμι.
0: Σε αντίθεση με τους κεντροδυτικοευρωπαίους, οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν. Και είναι ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, βλέπω τις εικόνες εκεί από τα ποτάμια που έχουν στερέψει, χώρια τις μεγάλες πυρκαγιές, που είναι πρωτόγνωρα πράγματα.
1: Πρωτόγνωρα, ακριβώς.
0: Και 25.000 θάνατοι που συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, που δεν ήταν έτοιμοι να υποδεχθούν τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω έλλειψης κλιματιστικών και αυτών των υποδομών.
1: Σαφώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε για ζέστη, πάμε για ωραία τραγούδια, πάμε να βρούμε ένα ωραίο πιτσόμπαρο κάπου.
1: Ακριβώς.
0: Να το διασκεδάσουμε. Αναστασία Τυράσκη μαζί μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Λοιπόν, λέει ο Νικόλας από τα Πατήσια. Καλημέρες, το αεροδρόμιο, η κάρτα δεν είναι αύξηση, είναι μόνιμη εισφορά εκτός μισθού. Αδελφέ, τότε είσαι ο πρώτος μάγκας. Αν δεν το έχουν χρεώσει ως αύξηση μισθού και το χρησιμοποιούν παντού. Ψιλικατζίδικα, βεζινάδικα, τυροπιτάδικα, σούπερ μάρκετ. Οι αυξήσεις είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα η εταιρεία που δουλεύεις και σου λέει ότι πέρα από τον ονομαστικό σου μισθό, σου δίνω και ένα bonus, υποθέτω οριζόντιο, σε όλους τους εργαζομένους και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχουν όμως αρκετοί οι οποίοι συνδέουν την απόδοση της κάρτας με μια αύξηση, αντί για να κάνουν αύξηση, σου δίνουν μια κάρτα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο σε συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, ας πούμε, η χρυσή. Ανεξαρτήτως εισφορών που καταβάλουμε όλοι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ποσό της σύνταξης. Σήμερα πληρώνονται 2,5 εκατομμύρια συντάξεις. Προφανώς και λόγω του δημογραφικού και της γύρασης του πληθυσμού, γιατί ουσιαστικά τις συντάξεις, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, τις πληρώνουν αυτοί που δουλεύουν τώρα. Και όσο αν μειωθεί αυτός ο αριθμός αυτών που πληρώνουν τώρα και παράλληλα μεγαλώνει ο αριθμός των συνταξιούχων λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της ζωής κτλ. Εκεί δημιουργείται ο φαύλος κύκλος και όσοι είσαστε εδώ πέρα μαθητές της εκπομπής, θα ακούσατε προχθές τις προβλέψεις ότι πάμε για αύξηση ορίων συνταξιοδότησης. Μπορεί να φτιάξει και σε 70 χρόνια. Ήδη Γερμανία και Δανία το εξετάζουν πολύ σοβαρά από του χρόνου να αυξήσουν τα όρια από τα 67 να πάμε στα 69 ή στα 70. Γιατί αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές χώρες. Το σίγουρο είναι αυτό που παίρνουμε σήμερα για σύνταξη ιδιωτική επαγγελματική τύπου ΤΕΚΑ για τους νεότερους. Όπως αναφέρει η φίλη μου εδώ πέρα η Χρυσή. Πολλές καλημέρες από τη Μαρία, την ωραία φωτογραφία. Βόλβη, πολύ ωραία. Στο Γιώργο, στο Βασίλη, σε όλους αυτούς που, σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber Earth News Radio για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις ή ό,τι ιδέα έτσι έχετε που θα θέλετε να συζητήσουμε. Και πάμε τώρα σε ένα ακόμα χρηστικό θέμα, γιατί το θέμα της εργασίας ενδιαφέρει τους πάντες. Είτε ψάχνετε δουλειά, είτε έχετε ένα παιδί, ένα συγγενή ο οποίος θα ψάξει δουλειά, είτε είσαστε σε μια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, είτε έχετε χάσει πρόσφατα την δουλειά σας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι προγράμματα υπάρχουν ή περιμένουμε να ανακοινωθούν στην ΕΒΕΦ και να καλημερίσω την κυρία Γιάννα Χαρμόβα, η οποία είναι η διοικήτρια της ΔΥΠΑ.
2: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλά.
0: Τέτοιες φιλοξενίες, ξέρετε, είναι το. Τις επιθυμούμε και όσο πιο συχνά, γιατί δίνεται ωραίες ειδήσεις. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει, θέλει να ακούσει. Υπάρχει κόσμος που έχει χάσει τη δουλειά του, είναι ανά των 50-55 και σου λέει: τώρα τι κάνω εγώ μέχρι να συμπληρώσω το συντάξιμα. Είναι ένας νέος που βγαίνει τώρα στην αγορά. Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι υπάρχει έτσι από την ΔΥΠΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα και τι περιμένουμε να ανακοινωθεί στη ΔΕΦ, αν μπορείτε, ό,τι μπορείτε να απελευθερώσετε ως είδηση.
2: Τι υπάρχει, να τα πιάσουμε ηλικία και ομάδα-ομάδα.
0: Ναι, πάμε.
2: Για παράδειγμα, νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι που μόλις τελειώνουν το σχολείο και προβληματίζονται τώρα τι μπορούν να κάνουν εκτός από τη λύση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να ευχηθούμε και καλή σταδιοδρομία σε όσα παιδιά ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Τι άλλες λύσεις έχουν, τι άλλους δρόμους έχουν. Είναι ήδη ανοιχτή αυτή την περίοδο η προθεσμία εγγραφών και θυμίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση και για όσους νέους και νέες μας ακούνε και για τις οικογένειές τους, η επιλογή της επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης.
0: Τα παλιότερα ΚΕΚ, η ΕΚ που λέγονται πλέον ΣΑΕΚ.
2: Τα παλιότερα, οι παλιές σχολές του ΟΑΕΔ λέγονται ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ. Είναι επαγγελματικές σχολές διετούς φοίτησης για να εγγραφεί κάποιος και να παρακολουθήσει όποια ειδικότητα από τις 37 διαφορετικές που έχουμε. Απαιτείται το τυπικό προσόν του απολυτηρίου γυμνασίου, γιατί είναι μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης. Είναι σχολές που συνδυάζουν την εκπαίδευση στον χώρο της επιχείρησης με την εκπαίδευση στο σχολείο. Η εκπαίδευση στον χώρο της επιχείρησης είναι αμοιβόμενη και με πλήρη ασφάλιση. Ασφάλιση η οποία τα ένσημα τα συγκεκριμένα λογίζονται και για τη σύνταξή μας, αλλά κυρίως, και αυτό είναι που ενδιαφέρει, λογίζονται και ως ένσημα προϋπηρεσίας για όποιο επάγγελμα είναι αδειοδοτούμενο.
0: Οπότε έχουμε 37 ειδικότητες.
2: 37 ειδικότητες διαφορετικές.
0: Αυτά τα σχολεία βρίσκονται σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών.
2: Έχουμε 50 σχολές. 50. Δεν έχουμε μία σχολή σε κάθε νομό. Έχουμε όμως τέτοια διασπορά των σχολών σε όλη τη χώρα που σίγουρα κάποια είναι κοντά μας.
0: Κάποια είναι κοντά μας. Και ειδικότητες περίπου τις συζητάμε.
2: Άλλο τον τόπο μου. Mm-hmm. Θα σας πω αμέσως. Άλλο το κοντά και άλλο στον τόπο μου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παιδιά που μπορεί να είναι από άλλη περιοχή και αρκετά χιλιόμετρα δεν μπορούν να μετακινούνται κάθε μέρα. Με ισοδηματικά κριτήρια χορηγούμε επίδομα στέγασης. το οποίο είναι στα 240 ευρώ μηνιαίως. Και επίδομα σίτησης στα 9 ευρώ ημιρησίως. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν είναι στον τόπο μας, μπορούμε να αιτηθούμε και θα λάβουμε επιδότηση ενοικίου και επίδομα σίτησης. Άρα μπορούμε να αυτονομηθούμε από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς μας και να είμαστε στον τόπο που είναι η σχολή και να ολοκληρώσουμε εκεί την εκπαίδευσή μας.
0: Πολύ ωραία. Άρα πηγαίνουμε σε ένα γραφείο της ΕΔΥΠΑ.
2: Ή κάνουμε το απλούστερο, μπαίνουμε στο site είπα, από το κινητό μας αν είμαστε νέος, νέα, από τον υπολογιστή μας, από όπου θέλουμε μπαίνουμε στο site της ΔΥΠΑ, βλέπουμε τις προϋποθέσεις εγγραφής, είναι ανοιχτή, βλέπουμε τις ειδικότητες παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, 37 διαφορετικές ειδικότητες, αισθητική, κομμωτική αλλά και σύγχρονες, όπως είναι ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Άμεση απορρόφηση, πρέπει να σας πω.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως, έτσι όπως το τα ακούω, είναι αυτό εδώ πέρα που.
2: Που ζητά όλη η αγορά.
0: Που ζητάμε όλοι. Χαλάει κάτι και ο πονοκέφαλος μου είναι μη χαλάσει τίποτα υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό. Γιατί για να βρεις ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό πρέπει να κάνεις κάποιο τάμα. Να είσαι πάρα πολύ τυχερός.
2: Το ξέρουμε όλοι τι ζήτησε.
0: Δεν σου λέω για ψυκτικός τώρα, αυτή την περίοδο. Ναι.
2: Και να σας πω ότι και η ίδια η βιομηχανία καθημερινά, εμείς έχουμε συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών δυνάμεων και επιχειρήσεων, η ίδια η βιομηχανία ζητά απίστευτες τεχνικές ειδικότητες, τις οποίες με μνημόνια συνεργασίας μαζί τους συνδιαμορφώνουμε και άρα είναι ειδικότητες σύγχρονες, με άμεση απορρόφηση στην αγορά.
0: Ωραία, 37 λοιπόν ειδικότητες μέσω των 50 σχολείων της ΔΥΠΑ που μπορείτε ηλεκτρονικά να δείτε πού βρίσκεται και.
2: Της ΔΥΠΑ. Για την ίδια ηλικιακή ομάδα, έως 29 ετών είναι οι σχολές αυτές.
0: Ωραία.
2: Που μπορούμε να εγγραφούμε.
0: Είναι μεταγυμνασιακή
2: εκπαίδευση.
0: Άρα πρακτικά από τα 16 μέχρι τα 29 κάποιος μπορεί να γραφεί.
2: Ακριβώς. 30 άνω έχουμε ανοιχτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας για ανθρώπους που βρέθηκαν να είναι χωρίς εργασία, να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. 30 και πάνω είναι ανοιχτό ακόμη το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας. Αυτό το πρόγραμμα είναι εξάωρης απασχόλησης και εκεί βέβαια δεν γίνεται αίτηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Γίνεται όμως συνεννόηση με τον εργασιακό σύμβουλο, κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης και ο εργασιακός σύμβουλος της ΔΥΠΑ τον υποδεικνύει σε θέση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
0: 30 με όριο.
2: Δεν έχει, είναι 30 άνω.
0: 30 άνω. Μακριό. Ωραία.
2: Έτσι, ανοιχτό επίσης αυτό το πρόγραμμα.
0: Πρέπει να είσαι άνεργος κάποιο χρονικό διάστημα.
2: Έχουν προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης οι μακροχρόνια άνεργοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λάβει συστατικό σημείωμα άνεργος, ο οποίος δεν είναι μακροχρόνιος άνεργος, αλλά έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης που ζητείτε.
0: Και,
2: γι' αυτό και σε κάθε συνάντηση, σε κάθε επικοινωνία υπογραμμίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε επίκαιρο το ατομικό μας σχέδιο δράσης, επίκαιρα τα στοιχεία επικοινωνίας μας και να απαντάμε στα email που λαμβάνουμε από την υπηρεσία.
0: Και σε βρίσκει δουλειά η ΔΥΠΑ σε αυτή την περίπτωση?
2: Βεβαίως.
0: Λέει,
2: συστατικό σημείωμα ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση που βρίσκεται στο τάδε σημείο και είναι κοντά με τον τόπο εγγραφής του ανέργου, ψάχνει αυτή την ειδικότητα. Το προφίλ σας ταιριάζει, αυτό είναι το συστατικό σας σημείωμα, αυτή είναι η ημερομηνία συνέντευξής σας στην επιχείρηση και εκεί ολοκληρώνεται μετά τη συνέντευξη με την επιχείρηση η πρόσληψη και η απορρόφηση.
0: Μάλιστα. Και εδώ δεν υπάρχει κάποιο όριο, δηλαδή ότι απορροφούμε 500, 1000 κτλ. Όσοι θέλουν να γράφονται σε αυτά τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.
2: Όλα τα προγράμματα έχουν συνολικό αριθμό θέσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν για 30.000 ωφελούμενους ανέργους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κάθε περίοδο ανακοινώνονται και καινούργια πράγματα. Το σημαντικό από την πλευρά του ανέργου είναι να έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας του και να ανταποκρίνεται στην επικοινωνία που λαμβάνει από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
0: Άλλο πρόγραμμα που τρέχει.
2: πάμε στις υπόλοιπες ομάδες. Εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με προτεραιότητα στις μητέρες, μάλιστα με παιδί έως 15 ετών. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί τόσο τη μερική απασχόληση όσο και την πλήρη απασχόληση. 5.000 θέσεις πλήρους απασχόληση, τις οποίες αυξήσαμε κατά 1.000 ακόμα, και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Εκεί επίσης η ομάδα στόχος που έχει προτεραιότητα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούν να υποδειχθούν, είναι οι γυναίκες εγγεγραμμένες άνεργες με οικογενειακές υποχρεώσεις με παιδιά έως 15 ετών.
0: Κάποια επιχείρηση που μας ακούει και θέλει να προσλάβει,
2: να
0: απορροφήσει τέτοιου είδους εργαζόμενους, τι πρέπει να κάνει?
2: Με πολύ φιλικό τρόπο να δηλώσει την καινή θέση την οποία ενδιαφέρεται να καλύψει στο site, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, στο e-services, να κάνει την εγγραφή της ως επιχείρηση, να δηλώσει τις καινές θέσεις και αμέσως μετά έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση για την εξειδίκευση της θέσης εργασιακή σύμβουλη από τη ΔΥΠΑ.
0: Πολύ ωραία.
2: Και στέλνουν βιογραφικά υπόψη τους και ανθρώπους για συνέντευξη, εγγεγραμμένος άνεργος με το συστατικό σημείωμα, για να ολοκληρωθεί μετά από και την συνέντευξη από την επιχείρηση η πρόσληψη.
0: Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν κάποιο είδους επιδότηση εάν προσλάβουν τέτοιου είδους εργαζομένους?
2: Η διαδικασία είναι ως εξής. Η ΔΥΠΑ επιδοτεί την επιχείρηση με ποσοστό, όχι συνήθως το 100%, το 100% του μισθού καλύπτεται των εργοδοτικών και μη εργοδοτικών εισφορών, καλύπτεται μόνο στην περίπτωση πολύ ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει διαβάθμιση από 70 έως 85% επιδότησης. Η ΔΥΠΑ λοιπόν επιδοτεί την επιχείρηση, η επιχείρηση τηρεί όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στον εγγεγραμμένο άνεργο που έχει απορροφήσει, όπως το κάνει για το σύνολο του προσωπικού της, και υποβάλλει τα δικαιολογητικά της η ΔΥΠΑ, και η ΔΥΠΑ αποζημιώνει μέχρι το ποσοστό που προβλέπει η δημόσια κάθε φορά πρόσκληση. Που κυμαίνεται, σας λέω, αναλόγως την ομάδα και τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, από 70 έως 85-90%.
0: Πολύ ωραία.
2: Με την εξαίρεση των ευάλωτων ομάδων που μπορεί να φτάσει και την πλήρη κάλυψη.
0: Και επειδή έχουμε ένα λεπτό μέχρι τα δελτία ειδήσεων, τι θα αποκαλυφθεί έτσι ένα αποκλειστικό για τη ΔΕΘ, τι μπορούμε να περιμένουμε?
2: Για τη ΔΕΘ μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, θα παρουσιάσουμε το σύνολο των δράσεων που έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή, και δεύτερον, τον προγραμματισμό για τις προσεκείς δράσεις. Ποιο είναι το βασικό του προγραμματισμού για τις προσεκείς δράσεις? Καμία ηλικιακή ομάδα και κανένα γεωγραφικό σημείο της χώρας να μένει εκτός του χάρτη απασχόλησης. Άρα, θα υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικιακή ομάδα και για κάθε σημείο της χώρας.
0: Αυτό το αφήνουμε. Δεν έχουμε κάτι έτσι λίγο πιο αποκαλυπτικό κάτι να πούμε?
2: Νομίζω θα πούμε πολλά στη ΔΕΘ. Θα τα πει και η υπουργός μας, η κυρία Κεραμέως. Θα τα πει και η κυβέρνηση στο σύνολό της, στο σχεδιασμό ολόκληρο. Εγώ διαβεβαιώνω για την βεβαιότητα ότι δεν θα μείνουν γεωγραφικές περιοχές ή ηλικιακής ομάδας εκτός σχεδιασμού της ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα. Καλά. Ούτως άλλως θα τα ξαναπούμε και κοντά στη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, όταν θα έχουμε και την εξειδίκευση των μέτρων.
2: Κυρία Χαρμόβα, διάθεσή σας.
0: Κυρία Χαρμόβα, σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννα Χαρμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Ακούσατε πολλά και ενδιαφέροντα προγράμματα για όλες τις ηλικίες. Κάντε τον κόπο, μπείτε στο site της ΔΥΠΑ και θα τα δείτε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας με τη δεύτερη ώρα του Έχουμε και Λέμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων. Στα 94 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μελία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο 2ο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
4: Και όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα εντός και εκτός Ζακίνθου θα συρρεύσει στον Ιερό Ναό του Πολιούχου του νησιού, Αγίου Διονυσίου, για να προσκυνήσει το λείψανό του, να δηλώσει μετάνοια και να ζητήσει άφεση αμαρτιών. Και η ζωή συνεχίζεται. Ανωτελεία, δεν λέω τίποτα περισσότερο. Παρά μόνο χρόνια πολλά. Με κάθε επισημότητα λοιπόν θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους Στροφάδες του Σεπτούς Κοινώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 έως 26 Αυγούστου 2026. Η εορτή κορυφώνεται 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, το απόγευμα μετά τις 7 κάπου εκεί, όπου έχουμε και την περιφορά του Σεπτού Λειψάνου στους δρόμους της πόλης του νησιού. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια. ΕΡΤ Ζακίνθου, Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950-33022, 26950-37114. FM, καταλαβαίνετε, το λέω έτσι αστειευόμενος. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media τα αποκαλούμενα. σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakintho@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου και όχι μόνο, ο Σταύρος Λιβέρης, τα μικρόφωνα, ο Σάκης Νέγκας. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και να είστε πάντα καλά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Πολλές καλημέρες από την ΕΡΤ Ζάκυνθου, το δικό σας σταθμό, και χρόνια σας πολλά. Και καλά. Και μαζί καλά μυαλά. Μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Επανερχόμαστε άμεσα ή αμέσως ή σε ελάχιστα, ούτε καν λεπτά, δευτερόλεπτα, με τα θέματα της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι και δεν θα χάσετε.

Θα μιλήσουμε εντός το λίγο με τον διοικητή της τροχιάς Ζακύνθου Νεκτάριο Τσόδο. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην πόλη του νησιού, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου και ευρύτερα, ένακα και του εορτασμού, από τις 23 έως και τις 26 του μηνός. Έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό κομφούζιο είναι δεδομένο. Για να βρει κάποιος να σταθμεύσει, πρέπει να έχει κάνει σύμβαση με το Θεό. Πολλά περισσότερα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ας το καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την εορτή του Αγίου Διονυσίου, αναλυτικά το πρόγραμμα του εορτασμού, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου μέσα στον Ιερό Ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Όλα αυτά την Κυριακή. Δευτέρα, τώρα 24 Αυγούστου, την ανήμερα του εορτασμού που κορυφώνεται, οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα αρχίσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις 2 τα ξημερώματα ή μετά τα μεσάνυχτα, αν θέλετε, θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Στις 7.30 το πρωί θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Τη Δευτέρα, στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου. Την Τετάρτη, τώρα, 26 Αυγούστου, στις 8.30 το πρωί, θα τελεστεί αρχιερατική ή αρχιερατικό, πιο σωστά, συλλήτουργο. Στη συνέχεια, στις 11 το πρωί, την ερχόμενη Τετάρτη, 26 του μηνός, θα πραγματοποιηθεί η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου μέσα στον Ιερό Ναό και θα ακολουθήσει η αναπόθεσή του στην Ιερά Λάρνακα, με την οποία ολοκληρώνεται το επίσημο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων. Έχουμε και τα βγαλτσίματα και τα μπασίματα του Αγίου, έτσι δεν είναι, Σταύρο Λιβέρη? Τα μπασίματα είναι... Ναι. Ναι, τα μπασίματα εννοείται ότι είναι στο τέλος, 11 η ώρα, την Τετάρτη. Μην τρομάξετε λοιπόν από τα σμπάρα ή τις ντουφικές που είναι πατροπαράδο το έθιμο, γιατί και στα αυγασίματα και στα μπασίματα την ίδια ώρα, 11 η ώρα, έχουμε ντουφικές, σμπάρα. Προσοχή να με σας πάρουν τα σκάγια. Υπάρχει μια ενημέρωση από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Πασόκ Κινάλ Ζακύνθου, σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου της Ζακύνθου θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ η Μιλένα Αποστολάκη. Θα παραχωρήσει μάλιστα συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Κινάλ Ζακύνθου την 3η 25 Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα. Επίσης σήμερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Κερίου ΟΠΕΦΚΟΣ, Πέτρο Παράσκη, καθώς από τον Εν Λόγω Σύλλογο υπάρχει ένα κάλεσμα οικονομικής στήριξης, το οποίο θα διαρκέσει από τις 20 έως τις 30 Αυγούστου, έχει ήδη ξεκινήσει από χθες, απευθύνοντας κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να στηρίξουν το έργο και τις ανάγκες του. Περισσότερα στη συνέχεια με τον Πέτρο Παράσκη, πρόεδρο του Συλλόγου, από του Κερίου τα μέρη. Θα μιλήσουμε με έναν καλό μας φίλο, τον Δημήτρη Αβούρη ή αλλιώς Παραμυθά, που έχει ταυτίσει το όνομά του με το θέατρο Αβούρη στο Τραγάκι, που ναι μεν δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ο Δημήτρης Αβούρης συνεχίζει το έργο του σε άλλες πολιτείες και δει στην περιοχή της Ξάνθης. Με αφήγηση παραμυθιών, με γλυπτική και έργα γλυπτικής που κάνει στην περιοχή, με περίχτεχνες κατασκευές, με υλικά από τη φύση και όλα σμιλεμένα και φτιαγμένα από το χέρι του, με την πολιτεία του Καραγκιόζη που την έχει αναβιώσει στην συγκεκριμένη περιοχή και άλλα τινά περισσότερα στη συνέχεια. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε και με τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ζακύνθου Θεοδόρο Παλαιοθόδωρο, Βασίλη Παλαιοθόδωρο, με συγχωρείτε, για τα των παραλίων, την τοποθέτηση ομπρελών και εξαπλώστρων, που και εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα προσπαθήσει να οροποιήσει την κατάσταση, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε κάποιους ελέγχους στην επιβολή προστήμων και ούτω καθεξής. Αυτά για να έχετε μια εικόνα.

0: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για λίγα λεπτά της ώρας ο διοικητής του τμήματος τροχιάς Ακίνθων Νεκτάριος Τσόλος, προκειμένου να μας ενημερώσει κυρίως για τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, που θα ισχύσουν από 23 έως 26 Αυγούστου λόγω του εορτασμού του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου. Κύριε Τσόλο, πολύ πολύ καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας. Ήδη όπως προείπατε και εσείς, θα είναι ένα δύσκολο τρίμηρο με κυκλοφορικές ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, ευτυχώς, ας το πούμε όπως θέλουμε, τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά που έχουν
0: πάρα
1: στο νησί μας ως επισκέπτες, αλλά και οι άνθρωποι που έρχονται αεροπορικώς ενοικιάζουν αυτοκίνητα και κινούνται στους δρόμους. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και τις ημέρες και ώρες που θα ισχύσουν οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις είναι η Κυριακή το απόγευμα,
0: ναι,
1: που θα λάβει χώρα εκδήλωση στο μοναστήρι του Αγίου μας, η κάθοδος του Μητροπολίτη μας.
0: Ναι.
1: Θα, από τις 7 μέχρι τις 8 θα υπάρξει εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, δεν θα κινούνται κατά μήκος της παραλιακής, βέβαια για το θέμα αυτό ασχολείται το Λιμεναρχείο. Από την άλλη πλευρά, στην οδό Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τα οχήματα δεν θα κινούνται προς την παραλία, θα εκτρέπονται προς το ποτάμι, προς την Τεμπονέρα. Θέλω να σταθώ λίγο στο γεγονός της ημέρας του Αγίου, τη Δευτέρα 24 του μήνα,
0: ναι,
1: κατά την διάρκεια της Λιτανίας.
0: 7.30 το απόγευμα.
1: Ναι, μάλιστα. Οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 5 η ώρα
0: το απόγευμα.
1: Απόγευμα και μέχρι την επιστροφή του συστηνόματος του Αγίου στον Αγίο μας. Παράκληση προς όλους τους κατοίκους του νησού μας, όλους τους φίλους και φίλες, γνωρίζουν τους δρόμους από τους οποίους θα διέλθει η Λιτανία, το συστήνωμα του Αγίου μας, και, και είναι η οδός Αγίου Διονυσίου,
0: ναι,
1: είναι η οδός Ευγενίδου,
0: ναι,
1: η οδός Φωσκόλου, είναι η οδός Αλεξάνδρου Ρώμα.
0: Η παραλιακή στη συνέχεια Κάπα Λομβάρδου.
1: Και στην επιστροφή θα είναι η παραλιακή
0: Κάπα Λομβάρδου. Ναι.
1: Η Κάπα Λομβάρδου. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ όλους τους Ζακυνθινούς και Ζακυνθινές, όλους τους φίλους και φίλες να δείξουν ιδιαίτερη.
0: Και τους Έλληνες επισκέπτες που τουλάχιστον καταλαβαίνουν τι λέμε. Σε περίπτωση που ακούνε.
1: Ναι, να απομακρύνουν τα οχήματά τους, ούτως ώστε να είναι ακόλυτη η διέλευση της πομπής του συστηνόματος του Αγίου. Παράλληλα,
0: παντού θα υπάρχουν άλλωστε και σχετική, παντού θα υπάρχει και σχετική σηματοδότηση, κορδέλες.
1: Θα υπάρχουν σε κέρια σημεία τροχονόμοι.
0: Τροχονόμοι ακριβώς, που θα διευθετούν την κυκλοφορία των οχημάτων, έτσι κι αλλιώς.
1: Στη διασταύρωση της οδού Στραβοπόδη, στην παλιά περιοριστική που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικότερα
0: μία από τις εισόδους και εξόδους της πόλης. Ναι.
1: Που θα παρατηρείται αυξημένη κίνηση.
0: Ναι. Πολλοί δεν μπαίνουν στην πόλη, κύριε Τσόλο, το ξέρετε και από τα προηγούμενα χρόνια. Σταθμεύουν στις παρυφές της πόλης ή και πολύ πιο μακριά και κατεβαίνουν,
1: ναι,
0: με τα πόδια. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά άλλωστε.
1: Ναι, την κατανόηση του κόσμου, είναι μια δύσκολη μέρα. Θα είναι χιλιάδες ο κόσμος που θα κατακλείσουν την πόλη μας.
0: Σωστά.
1: Και αυτόν τον λόγο ας δείξουν λίγο υπομονή. Και έτσι θα έχουμε μια καλή εικόνα και θα υπάρχει και μια επιτυχής έκβαση των μέτρων και με λιγότερη ταλαιπωρία του κόσμου. Και άλλωστε αυτό.
0: Η ταλαιπωρία είναι δεδομένη εδώ που τα λέμε, κυρία.
1: Εντάξει, με λίγη υπομονή όλα θα ξεπεραστούν. Θέλω και επίσης να τονίσω ότι από σήμερα,
0: ναι,
1: στην παραποτάμια οδό Δημοσιουργού Καψάση και από το ύψος της γέφυρας του
0: Αγίου Γεράσιμου
1: μέχρι πάνω στον Άγιο Γεράσιμο,
0: ναι,
1: απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση από την πλευρά του ποταμού. Κάθε τροχοφόρο οχήματος.
0: Λόγω εργασιών.
1: Όχι, επειδή ο χώρος αυτός πρέπει να διατηρηθεί καθαρός για να μην δημιουργείται μποτιλιάρισμα πριν την Λιτανία και μετά ή κατά τη διάρκεια τα αυτοκίνητα.
0: Για να είναι ανεπόδιστη στη ροή των οχημάτων. Μάλιστα.
1: Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε αποφασίσει, όπως και πέρσι, θα υπάρχουν και αστυνομικοί στο σημείο από αύριο το πρωί.
0: Ωραία.
1: Δόκιμοι και έχουν τοποθετηθεί και κορδέλες για να μπορούν να διαφυλάξουν τον χώρο καθαρό, ούτως ώστε μεθαύριο που θα είναι η Λιτανία να υπάρχει ακόλυτη διαίρεση της κίνηση των οχημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα άλλο πάλι θέλω να τονίσω, επειδή θα λάβει χώρα κάποια εκδήλωση στην περιοχή της Λιθακιάς την Κυριακή το βράδυ,
0: ναι,
1: και επειδή ο ορεινός όγκος και αναφέρουμε προς το Κυλιωμένο και προς τη
0: Σουνάγαλα. Ναι.
1: Παράκληση, έχει ήδη εκδοθεί απόφαση από την υπηρεσία μας ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση από την περιοχή που είναι η Βρύση στη Λιθακιά μέχρι πάνω διασταύρωση της Πάγια Γαλά και Κυλιωμένο. Ναι. Απαγορεύεται η στάθμιση και στις δύο πλευρές της οδού. Εκεί από ό,τι πληροφορήθηκα υπάρχουν κάποιοι χώροι που έχουν εξευρεθεί από τους τους διοργανωτές της εκδήλωσης, είτε στην πίστα είτε απέναντι σε κάποιο παρακείμενο οικόπεδο, θα χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ. Παρακαλώ τους οδηγούς να μην σταθμεύσουν στο δρόμο, διότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν υπάρχουν σταθμένα οχήματα και συμβεί οτιδήποτε και να φέρουν σε κάποια πυρκαγιά οτιδήποτε άλλο, θα υπάρξει δυσκολία στην κίνηση των περιοριστικών οχημάτων και δεν θα ήθελα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους φίλους και στην εκδήλωση αυτή και γενικότερα στις εκδηλώσεις του Αγίου μας να δείξουν λίγη υπομονή
0: και κατανόηση
1: για να μπορέσουμε να έχουμε το αποθετό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσόλο, για λίγα λεπτά, επί τη ευκαιρία να ρωτήσω, βλέπουμε συνέχεια ότι γίνονται συλλήψεις από το τμήμα τροχιάς Ζακύνθου και όχι μόνο, νεαρών τουριστών, Βρετανών και όχι μόνο, στην περιοχή του Λαγανά, κατά κύριο λόγο, που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια υπό την επίδεια μέθης. Και αυτό λέει πολλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: προφανώς και για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
1: Ωραία, ωραία. Κύριε Νέγκα, για το θέμα αυτό, πριν λίγες μέρες είχα κάνει μια παραχώρηση συνέντευξη στην ΕΡΤ και στα τοπικά κανάλια εδώ για το θέμα των ΕΠΙΟ. Μιλάμε τα ΕΠΙΟ, είναι
0: τα ηλεκτρικά πατίνια, για να καταλαβαίνω και δουλειά ακροατές.
1: Τα ηλεκτρικά πατίνια, δυστυχώς, ευτυχώς, είναι και αυτό τώρα πλέον μόδα, όπως και οι γουρούνες, έτσι και τα ΕΠΙΟ. Κάθε τουρίστας που έρχεται, και ειδικά στην περιοχή του Λαγανά και όχι μόνο, οδηγούν τα οχήματα αυτά.
0: Έχει αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο, απαγορεύεται να τα οδηγούν.
1: Έχει αυστηροποιηθεί, όπως
0: είπατε. Άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών κτλ.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως είπατε και εσείς, κάτω των 17 ετών απαγορεύεται να το οδηγεί κάποιος ανήλικος, για το οποίο έχει προβληθεί κάποιο πρόστιμο της τάξης του 150 ευρώ. Στην περίπτωση που έχει γίνει εκμίσωση, το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ και επιβάλλεται από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Και επίσης όχι μόνο για αυτό το θέμα της οδήγησης, είναι και το θέμα της χρήσης του κράνους κατά την οδήγηση, είναι το θέμα.
0: Δυστυχώς κανένας δεν χρησιμοποιεί προστατευτικό κράνος, ειδικά σε ό,τι αφορά νεαρούς Βρετανούς και άλλους τουρίστες στην περιοχή του Λαγανά. Και ανεβαίνουν και 2-2 πάνω στα πατίνια, κύριε Τσόλο.
1: Είναι το θέμα τα δύο άτομα πάνω στο πατίνι, είναι το θέμα το ανακλαστικό γυλαίκο που δεν το φάνε το βράδυ.
0: Τίποτα
1: πολύ. Και το σοβαρότερο από όλα, κύριε Νέκα, είναι το θέμα της οδήγησης από την επίρρεια μέθης.
0: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα η υπηρεσία μας έχει επιβάλει δεκάδες πρόστιμα για κράνη, για ανακλαστικά, για δεύτερο άτομο και θα έλεγα και γύρω στις 150 παραβάσεις είναι για μέθη, εκ των οποίων 12 περιπτώσεις ήταν αυτόφορες διαδικασίες και έχουν γίνει δικογραφίες,
0: ναι,
1: και έχουν γίνει συλλήψεις για το θέμα της μέθης. Λοιπόν, καλό όλους τους αυτούς ανθρώπους που έχουν στην κατοχή τους και προβαίνουν στην εκμίσθωση είτε μέσω συμβολέου ή μέσω του ίντερνετ με τα Wi-Fi και τα συστήματα τα ηλεκτρονικά να είναι συνεπείς και να μην αφήνουν, γιατί κάποιος τουρίστας, θα το πω λίγο απλά, όταν λήξει ο χρόνος που του ενδιάζει πλέον με το ίντερνετ, το αφήνει μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Οπουδήποτε.
1: Ναι, οπουδήποτε και αυτό.
0: Είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά σε δρόμους, πεζοδρόμια, χωράφια, μια κατάσταση.
1: Ναι, και έτσι, καλό αυτούς τους ανθρώπους να δείξουν κάποια επιμέλεια και να προβούν στην.
0: Τους διαχειριστές, λέτε.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τους ιδιώτες που διαχειρίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια στο νησί.
1: Ναι, να έχουν τον νου τους.
0: Που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, που βρίσκονται.
1: Βρίσκουν με την έβριση, με την τεχνολογία, βρίσκουν ακριβώς πού είναι το κάθε πατίνι.
0: Ναι, μπορούν να εντοπίσουν.
1: Όταν είναι μέσα στους κεντρικούς δρόμους, να τα μαζεύουν, να μην έχουμε κάτι χειρότερο.
0: Καταλαμβάνουν, λέει,
1: το πεζόδρομο και ακόμα και μέσα στη μέση.
0: Πεζοδρόμια και το οδόστρωμα.
1: Προχτές το βράδυ στο Λαγανά.
0: Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Αντιλήφθημε 4-5 από αυτά τα ΕΠΙΟ, να είναι αφημένα σχεδόν, θα έλεγα, μέσα στη μέση της λωρίδας κυκλοφορίας.
0: Οπότε μπορεί να προκληθεί και κάποιο ατύχημα.
1: Βεβαίως, για αυτόν τον λόγο, να είναι πιο επιφυλακτική.
0: Για να έχει μια πιο εντατική η έλεγχη.
1: Η έλεγχη, κύριε Νέκα, είναι και.
0: Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, κύριε Τσόλο. Έχει ενισχυθεί φέτος το τμήμα τροχιάς Ζακύνθου και έχουμε την ενημέρωση ότι δεν έχει ενισχυθεί καθόλου. Πείτε μας, αν ενισχύει ή όχι η πληροφορία.
1: Ενίσχυση υπάρχει, ναι. η πολιτεία μας αντάμασε, μας έδωσε κάποιους ανθρώπους,
0: ναι,
1: και δοκίμους και μόνιμους συναδέλφους, και δόξα τω Θεώ βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Όλα τα παιδιά είναι πρόσφορα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από το τελευταίο δόκιμο έως τον ομιλούντα. Και οπότε καταβάλλοντας προσπάθειες ευελπιστούμε να έχουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού ήσυχο. Μην ξεχνάμε όμως ότι τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά. Οι δρόμοι της Ακίνθου χαράστηκαν μετά τον σεισμό του 1953.
0: Είναι προδιαγραφών περασμένων δεκαετιών, κύριε Τσόλο.
1: Όταν τότε στην Ζάκυνθο, κύριε Νέκα, στους 10 Ζακυνθινούς αυτοκίνητο είχε ο μισθός. Και σήμερα στους 10 Ζακυνθινούς και οι 10 έχουν από 1-2 αυτοκίνητα και από 4
0: αυτοκίνητα. Η κάθε οικογένεια διαθέτει από 2-3 αυτοκίνητα αναγκαστικά.
1: Γι' αυτό λοιπόν δεν επαρκούν οι χώροι της στάθμευσης, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Λοιπόν, κλείνοντας, για να πέραν των μέτρων της, του Αγίου, θα υπάρξει και η διασκέδαση. Και έρχομαι και τονίζω και καλό τους φίλους οδηγούς.
0: Να μένουν οδηγούν από την επίδειξη.
1: Όλοι θα βγουν, όλοι θα πάνε να διασκεδάσουν και την παραμονή του Αγίου και το βράδυ του Αγίου στα κέντρα διασκέδασης, είτε σε κλάμπ, είτε σε μπάρ, είτε σε μπουζούκια. Καλό είναι ένας, όπως έχω πει από παλιά, στην παρέα να μην καταναλώσει αλκοόλ για να γυρίσουν πίσω σόι και ευλαβές.
0: Βέβαια,
1: παράμε τη ζώνη μας, δεν καταναλώνουμε ποσότητες συνοπνεύματος, δεν αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες, δεν παραβιάζουμε το στόπ, δεν παραβιάζουμε τον ερυθρό σηματοδότη και με αυτό...
0: Σας πληροφορώ, κύριε Τσόλο, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι βραδινές ώρες και όχι μόνο, στην Εθνική Οδό ο Θεός να την κάνει Ζακύνθου Κερίου, γίνεται ο κακός χαμός και το έχω παρατηρήσει και προσωπικά, ότι έχουμε συστηματική παραβίαση ολόκληρου του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή κυκλοφορούν ενδυνάμει δολοφόνοι στον δρόμο.
1: Υπάρχουν ενδυνάμει δολοφόνοι. Υπάρχουν ειδικά κλιμάκια, έχουν ενισχυθεί με 7 από την Αθήνα και στο σημείο αυτό που είπατε πιο κάτω από την ΕΡΤ.
0: Και δεν υπερβάλλω, πιστέψτε με.
1: Όχι, δεν λέτε. Και σε καθημερινή βάση σχεδόν και στο ύψος της Κρεαταγοράς Μοζακίου και στο δρόμο των άλλων που δεν το είπατε, το πω και εγώ, στο Ζακύνθου Βολιμών.
0: Ναι, σωστά.
1: Στο διπλό δρόμο και εκεί το ίδιο γίνεται.
0: Το ίδιο
1: και παράλληλα και στο Μπουζάκι και στο Γαϊτάνι διατάσσονται συνεργεία ελέγχων ταχύτητας και όλων των παραβάσεων αυτές που κατά καιρούς έχουν αποδεχτεί ως κύριες αιτίες πρόκληση των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Ναι. Και οι γουρούνες μαζί και τα πατίνια. Το θέμα είναι ότι ποιος θα επιβάλλει την τάξη, αν και αυτό δεν είναι θέμα της τροχέας, κύριε Τσόλο, στην περιοχή του Λαγανά. Και με τα ποτά που προσφέρουν, να μην πω τώρα τίποτα περισσότερο, τα νυχτερινά κέντρα της περιοχής, στους θαμώνες τους.
1: Όλοι οι αστυνομικοί, ανεξάρτητα αν είναι στην τάξη ή στην τροχιά ή στην ασφάλεια, καταβάλλουν νυχτερινές προσπάθειες για μια καλύτερη εικόνα, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και για μια εικόνα διαφορετική στο Λαγανά και όχι μόνο και σε όλο το νησί.
0: Δηλαδή οι περισσότεροι νεαροί τουρίστες, αν όχι όλοι, που κινούνται στην περιοχή του Λαγανά με έναν τρόπο, είτε με τα πόδια, είτε πάνω σε οχήματα, είτε σε πατίνια, είτε σε γουρούνες, είτε, είναι είτε από την επίρρεια αλκοόλ, είτε από την επίρρεια άλλων ουσιών. Ή και τα δύο μαζί. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Οι έλεγχοι γίνονται, θα συνεχιστούν και σε κάθε περίπτωση, κύριε Νέγκα, όταν αντιλαμβάνεται η αστυνομία οτιδήποτε, ελέγχεται και.
0: Εσείς ξέρετε ποια είναι η πηγή του κακού, όλοι ξέρουμε. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι δικό σας θέμα να μιλήσετε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ούτε δική σας αρμοδιότητα. Εύχομαι καλό τριήμερο, υγεία και ο Άγιος Δενίσος να δίνει υγεία
0: φώτιση
1: σε όλο τον κόσμο και
0: φώτιση.
1: Και να υπάρχει μια εικόνα στο νησί μας, τέτοια, έτσι ώστε η δάκια σας να είναι πάντα ψηλά. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Τσόλο, σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.

0: Ο χρόνος είναι χρήμα δυστυχώς και όλοι είμαστε πιασμένοι και εμείς και οι συνεντευξιαζόμενοι. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο προϊστάμενος της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου Βασίλης Παλαιοθόδωρος. Κύριε Παλαιοθόδωρε, καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
0: Είναι αλήθεια ότι επικρατεί το αδιαχώρητο στην κτηματική υπηρεσία Ζακύνθου και αν ναι, για ποιο λόγο, τι γίνεται τελικά εκεί? Είναι τόσο πολύ.
1: Δεν είναι αδιαχώρητο, απλά έχουν έρθει κάποιοι σύλλογοι γαλανά νερά και θέλουν να καταθέσουν κάποια αιτήματα. Και συζητάμε λίγο μαζί τους.
0: Ο Σύλλογος Καθαρά Νερά.
1: Ναι,
0: και η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάποιος άλλος σύλλογος, τώρα δεν θυμάμαι, δεν πρόλαβα να σου πω. Είναι μπόλικοι. Αυτοί που έχουν κάμια δεκαριά άτομα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας και διακόψα τη συζήτηση μαζί τους για να μπορέσουμε λίγο.
0: Πρόσφατα επιβλήθηκε πρόστιμο, σουχτερό πρόστιμο θα έλεγα, σε επιχείρηση στο νησί για καταπάτηση παλαιού Αιγιαλού.
1: Ναι.
0: Πρόσφατα επιβλήθηκε πρόστιμο. Σουχτερό πρόστιμο θα έλεγα, σε επιχείρηση στο νησί για καταπάτηση παλαιού Αιγιαλού.
1: Ναι.

0: ιδιωτική περιουσία του ελληνικού δημοσίου και αυτό η ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ, Παύλα ΤΑΙΠΕΔ, θα πρέπει να είχαμε κάποια έγγραφα. Μας ήρθαν στο τέλος του χρόνου και προχωρήσαμε στη διαδικασία στην έκδοση αυτών των προϊόντων.
1: Η καταπάτηση αφορούσε στην τοποθέτηση των προϊόντων ξαπλώστων ή σε άλλες αυθαίρετες κατασκευές.
0: Ναι, ακριβώς. Για ξαπλώστες. Για αυτά τα
1: πράγματα. Αν μπορείτε τουλάχιστον να μας πείτε την περιοχή.
0: Στο Τσιλιβή.
1: Στην περιοχή του Τσιλιβή.
0: Ναι, και φέτος συνεχίσαμε και στον ίδιο
1: παράδειγμα. Εν λόγω διατηρεί και όμορφη επιχείρηση.
0: Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο να το πω γιατί δεν μπορώ να τη διακρίνω που υπάρχει η επιχείρηση. Αλλά από εκεί και πέρα και φέτος επιβάλαμε πρόστιμα σε έλεγχο που κάναμε και στην αρχή του χρόνου και πριν από λίγο και μάλιστα τώρα θέλω να εξετάσουμε γιατί θα κάνει προσφυγή γιατί βάλαμε και ένα πρόστιμο 29.000 ακόμα για τον εκκοινόχρηστο στον χώρο του Νεγιαλού γιατί συνεχίζει.
1: Είπατε ένα πρόστιμο 29.000 ευρώ.
0: Για τον κοινόχρηστο χώρο για αλλού και παραλίας.
1: Και τι ακριβώς είχε συμβεί?
0: Έκανε καινούρια επέμβαση. Έβαλε ξαπλώστριο σε όλο το χώρο.
1: Σε όλο το χώρο. Σε ποια περιοχή?
0: Πάλι στο Σιλίβι, ο ίδιος. Για τον ίδιο.
1: Α, ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα, είναι και μετανόητος.
0: Ναι,
1: επανήλθε δερμύτερος δηλαδή. Δεν κάνει πίσω.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
1: Οπότε γιατί έχει μέλλον η υπόθεση.
0: Θα το δούμε γιατί θα προσφύγει δικαστικά στα εφετία και ετοιμάζουμε λίγο, φαντάζομαι, και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να κάνουμε γιατί όλα αυτά δεν είναι θέματα τα οποία...
1: Ακριβώς όλα αυτά θέλει να καταγγείλει ο Σύλλογος Καθαρά Νερά, θέλω να πιστεύω.
0: Δεν ξέρω, δεν φτάσαμε εκεί, ασχοληθήκαμε για λεπτομέρειες.
1: Ναι, πρωταθλητές από ό,τι βλέπω στις φετινές καταγγελίες αναδεικνύονται μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, Ανατολική, Αττική, η Κυκλάδος, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών για την Ιστορία το αναφέρω παροτρύνει τους πολίτες να καταγγέλνουν περιστατικά που αφορούν τις παραλίες στην πλατφόρμα MyQuest.
0: Ναι, έχουν κάνει, έχουμε και καταγγελίες και εμείς έχουμε κάνει και ελέγχους, εμείς έχουμε προβεί πάνω.
1: Να σταθούμε λιγάκι σε αυτή τη διαδικασία.
0: Έχουμε κάνει πάνω από 120 ελέγχους φέτος.
1: Πάνω από 120 ελέγχους από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Ναι,
1: θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι πάρα πολύ τηρουμένο των αναλογιών
0: και
1: σε σχέση με τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στο νησί.
0: Οι καταγγελίες τώρα τον Αύγουστο έρχονται όλες.
1: Γιατί?
0: Γιατί συνήθως τώρα τον Αύγουστο έρχονται οι Έλληνες περισσότερο και ξεκινάνε τις καταγγελίες. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα περάσουμε και θα ξαναπεράσουμε από κάποιες περιοχές.
1: Αυτές οι καταγγελίες μέσω του MyQuest, της εν λόγω εφαρμογής, έρχονται απευθείας στην εκτιματική.
0: Ναι, τι βλέπουμε. Είναι online αυτό το πράγμα. Απευθύνεται κάθε υπηρεσία, έχει σχέση με το αντικείμενο.
1: Και μετά ποια.
0: Εξετάζονται, μπαίνουν, τις εξετάζουμε.
1: Όλες
0: πρέπει να εξεταστούν. Συνήθως αυτές τουλάχιστον που είναι στις πολύ σύγχρονες παραλίες θα εξεταστούν. Τώρα κάποια που είναι κάπου απομακρυσμένα και είναι ειδική περίπτωση θα τη βλούμε και αυτό, αλλά εντάξει υπάρχει κάποια προτεραιότητα.
1: Είναι υποχρεωμένη δηλαδή η εκτιματική υπηρεσία, δεν είναι να απόκειται στη δική της διακριτική της.
0: Ελεγχόμαστε τι κάναμε στο τέλος του χρόνου και τι μας.
1: Στη δική της διακριτική ευχέρεια, αν θα παρέμβει ή όχι.
0: Ναι, απλά θα πρέπει να το δούμε. Και αν είναι κάτι σοβαρό, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ μακριά, θα πρέπει να πάμε να το δούμε.
1: Στις περισσότερες των περιπτώσεων ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτές οι καταγγελίες και σε τι ακριβώς αφορούν?
0: Όχι, δεν ανταποκρίνονται.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Πάνω από το 50% είναι καταγγελίες οι οποίες έχουν σχέση με καθαριότητα, με αναβαγωσότητα και διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το Δήμο, με θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα της δικιάς μας, δηλαδή πώς έχει κάποιος πρόσβαση στην ακτή. Μέσα στον Αιγιαλό, ναι, μεν πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, αλλά πώς φτάνει στον Αιγιαλό δεν είναι δική μας δουλειά. Δηλαδή, αν περνάει από κάποια διοκτησία, αν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει δρόμος. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες καταγγελίες. Κάποιες καταγγελίες οι οποίες είναι ψευδείς, κάποιες καταγγελίες οι οποίες σε κάποιες περιοχές είναι μεταξύ ανταγωνιστών, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η μία επιχείρηση έχει 10 καταγγελίες, η διπλανή έχει άλλες 10 καταγγελίες. Ενώ οι άλλοι τίποτα, σημαίνει ότι κάτι και συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό. Έχουμε δηλαδή κάποια τέτοια θεματάκια. Υπάρχουν βέβαια και αληθές καταγγελίες, τις οποίες τις εξετάσουμε και βάζουμε πρόστιμα.
1: Σε όλες
0: πέρα από αυτά που κοιτάμε. Πέρα από αυτά που κοιτάμε και από μόνοι μας.
1: Ναι, αλλά και εμείς, κύριε Παλαιοθοδόρο, γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες διαμαρτυριών και καταγγελιών, από έγκυρες πηγές για το τι πραγματικά συμβαίνει στις τουριστικές περιοχές του νησιού. Ναι. Όπου στην κυριολεξία ξενοδοχειακές μονάδες έχουν κλείσει τις παραλίες. Τις έχουν αποκλείσει. Κλείσει και αποκλείσει μαζί και δεν έχει δυνατότητα κάποιος να πάει εκεί ελεύθερα και να κάνει τον μπάνιο του. Μάλιστα υπάρχουν και σχετικές πινακίδες να σας πω. Υπάρχουν και πινακίδες που λένε ότι είναι μόνο για τους πελάτες οι ομπρέλες και οι εξαπλώστες. Και τελικά η παραλία μπροστά από κάθε ξενοδοχείο ή κάθε επιχείρηση. Όπως δύο ξενοδοχεία στην περιοχή του Τσιλιβή, το ένα κοντά στο άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα νομίζω στην περιοχή της Μπούκας κοντά.

0: και το άλλο στο κεντρικό κομμάτι της παραλίας.
1: Υπάρχει μια σχετική νομοθεσία την οποία ελέγχεται. Αυτές οι ομπρέλες είναι σχέση, είναι σε δημόσιο
0: Μα δεν υπάρχει
1: χώρο.
0: Καν πρόσβαση στις παραλίες του νησιού σε πολλές περιπτώσεις.
1: Αν δεν υπάρχει πρόσβαση είναι άλλο θέμα. Η πρόσβαση δεν είναι δική.
0: Δεν μπορεί να πάει κάποιος ελεύθερα εκεί να προσεγγίσει την περιοχή, να σταθμεύσει, να κατέβει με τα πόδια δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο και να κάνει τον μπάνιο.
1: Εδώ συζητάμε για υποδομές. Δηλαδή, και πρέπει να καταλάβετε. Και συμβαίνει και στο Βασιλικό αυτό.
0: Ότι.
1: Αυτό και στο Βασιλικό συμβαίνει και αυτό. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι, πάρα πολλοί ιδιωτικοί χώροι και ιδιωτικά πάρκινγκ,
0: ναι,
1: στα οποία εξυπηρετούν τα μεγάλα μπαρ που είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό κιόλας και δεν μπορούμε να βάλουμε και υπάρχουν και θα μπορούσαμε να δημοπρατήσουμε, να βάλουμε χώρους, αλλά αν ο άλλος έχει πρόσβαση σε έναν ιδιωτικό χώρο, πώς θα μπορέσει να πάει. Βλέπετε, ας πούμε, στα ξύγια, στην περιοχή ξύγια, τα αυτοκίνητα που θέλουν να κάνουν στις κάποιες παραλίες που είναι από κάτω, έχουν γεμίσει τον κεντρικό δρόμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοια θέματα. Δεν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ για αυτή τη δουλειά. Και εντάξει, και από εκεί και πέρα το θέμα των προσβάσεων μέχρι τον Αιγιαλό δεν είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε. Οτιδήποτε κατασκευές είναι μέσα στον Αιγιαλό, η παρεμπόδιση μέσα στον Αιγιαλό, είτε νόμιμη, είτε από παραχώρηση, είτε όχι, το εξετάζουμε και επιβάλλουμε πρόστιμα όπου χρειαστεί.
0: Γιατί μου έχετε πει και εσείς ο ίδιος, όχι στον αέρα βέβαια, ότι έχετε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας ό,τι αφορά αυθαίρετες κατασκευές.
1: Έχουμε, αυτό κοιτάζουμε συνέχεια και αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Στους χώρους δικής σας αρμοδιότητας.
1: Να σας πω τώρα, εντάξει, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς. Τώρα στο Λαγανά αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς και να μην οροποιούμε την κατάσταση, γιατί είναι ανεξέλεκτη.
1: Κοιτάξτε, είναι θέμα. Με παίρνουν και με έχουν και.
0: Μια απλή επίσκεψη στο κέντρο του Λαγανά.
1: Έχουμε κάνει, κάνουμε συχνά επίσκεψη. Από εκεί πέρα.
0: Στην πλατεία του Λαγανά και στο κεντρικό σημείο.
1: Παντού κάνουμε.
0: Οι άνθρωποι εκεί έχουν περιφράξει, κλείσει και αποκλείσει τα πάντα. Και φτάνουν οι ομπρέλες και ξαπλώστρες, κύριε Παλαιοθόδωρε, μέχρι το κύμα στη Γρολεξία. Αφήστε τα υπόλοιπα που είναι τοποθετημένα πάνω στην αμμουδιά δεξιά και αριστερά, αυθαίρετες κατασκευές και ό,τι φανταστεί ο καθένας.
1: Καταρχήν.
0: Μέχρι και κατασκευές εκεί με καλαμωτές και με δεν ξέρω τι άλλο. Ό,τι να είναι ο καθένας κάνει, ό,τι να είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο, ο Λαγανάς είναι μια περιοχή μαζικού τουρισμού με πάρα πολλές, δηλαδή δεν απευθύνεται στο μέσο Ζακυνθινό εδώ, δηλαδή κανένας.
0: Ναι, αυτό δεν έχει καμία σημασία.
1: Δηλαδή εγώ δεν πήγαινα σπάνια, πήγαινα από εκεί και πέρα. Υπάρχουν θέματα, τι είναι μέσα στον Αιγιαλό, οι δρόμοι, όλα αυτά. Εντάξει, είναι αρκετά πολύπλοκο. Υπάρχουν πολλά θέματα με το Λαγανά. Υπάρχουν θέματα ότι το Αιγιαλός εισέρχεται μέσα στο σχέδιο πόλης, το οποίο έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε ελέγχους και αυτό είναι το πιο σοβαρό, γιατί έχουμε μια διοικητική πράξη, η οποία ουσιαστικά η δική μας διοικητική πράξη του Υπουργείου Οικονομικών εισέρχεται μέσα στο σχέδιο πόλης, το οποίο το έχει φτιάξει το ελληνικό δημόσιο. Επί νομαρχίας, κρατικής νομαρχίας έγινε αυτό. Λοιπόν, έχουμε παλιό Αιγιαλό που θα πρέπει να δούμε. Έχουμε πάρα πολλές διοικητικές εργασίες.
0: Και στην περιοχή του Καλαμακίου, κύριε Παλαιοθόδωρε, δεν υπάρχει πάλι και εκεί θέμα παλαιού Αιγιαλού ή έχει διευθετηθεί το θέμα εκεί?
1: Όχι, όχι. Εκεί έχουμε, όπου έχουμε αποφάσεις του ΣΤΕ, εκεί πέρα έχουμε ξεκινήσει αποφάσεις του ΣΤΕ, τις οποίες έχουν σχέση με τα ΚΑΕΚ των ακινήτων, έχουμε κάνει εξαίρεση από τον παλιό Αιγιαλό. Και υπάρχουν και διαδικασίες που εξετάζουμε. Πώς.
0: Γιατί έχουμε μάθει ότι ακόμα και οι αμμουθήνες στην περιοχή του Καλαμακίου που αποτελούν κανονικό οικολογικό σύστημα ή ένα ολόκληρο οικοσύστημα, πάνω και στις αμμουθήνες που θεωρούνται ιδιωτικές, τοποθετούνται ομπρέλες και εξαπλώστες. Και σε συγκεκριμένα σημεία μάλιστα. Όπως στη θέση Πάστρα. Αν το λέω καλά, στη θέση Πάστρα.
1: Ακριβώς. Το θέμα των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και του νόμου της εφαρμογής του.
0: Γιατί είμαστε σε ένα νησί που θεωρούνται όλα ή γίνονται ιδιόκτητα στη συνέχεια.
1: Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και αυτά που ισχύουν για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, είναι υπεύθυνο το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο να προβεί και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν σχέση με το περιβάλλον να υποβάλουν πρόστιμα. Από εκεί και πέρα.
0: Μα και το Θαλάσσιο Πάρκο κολλείεται γιατί λέει ότι εκείνη η ατομική ιδιοκτησία έχει δικαστικά δικαιωθεί. Οι ιδιώτες που τοποθετεί ο Μπρέλες εξαπλώστες,
1: λοιπόν,
0: δεν ξέρω πόσοι στον αριθμό πάνω στις αμμουθήνες στη θέση Πάστρα. Οπότε τι να κάνει και το Θαλάσσιο Πάρκο?
1: Υπάρχει παράγραφος 12 του άρθρου 5 του νόμου 5092 που δίνει αναγνώριση δικαιωμάτων, επιτρέπει πράγματα δικαιώματα που υφίστανται του καθορισμού του Αιγιαλού. Αναγνωρίζονται στους ιδιώτες και πάβουν οποιαδήποτε μέτρα είμαστε σε διαδικασία είτε έχουμε λάβει. Από τη στιγμή που καταθέσουν αίτημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ιδιοκτησιακά θέματα, το να ασχοληθεί η υπηρεσία, αυτό έλεγε και στα καλανέρα, στα έξω.
0: Καθαρά νερά.
1: Ότι να ασχοληθούμε 15-20 μέρες, να μην κάνουμε κάτι άλλο. Και να μας κατευθυνθεί ένα τέτοιο αίτημα.
0: Ότι, ούτως ώστε.
1: Είναι χαμένος χρόνος, τον οποίο δεν έχουμε. Απλά σας το λέω.
0: Τι εννοείται ακριβώς?
1: Δεν έχουμε χρόνο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε έχουμε, να σας εξηγήσω ότι έχουμε περιορισμένες δυνατότητες με το προσωπικό που έχω. Δεν μπορώ να κάνω τα πάντα. Δύο λεπτάκια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα
0: τι
1: πάντα.
0: Τι προσωπικό μακάρι έχετε, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Είμαστε δύο υπάλληλοι που έχουμε διοικητικά καθήκοντα, τρεις δόκιμοι νέοι υπάλληλοι που έχουν έρθει. Αυτοί είμαστε και δύο μη διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι δεν μπορούν να μας, απλά είναι βοηθητικοί.
0: Γίνονται έλεγχοι και με μεικτά κλιμάκια ή είναι μόνο εκτιματικές στους χώρους αρμοδιότητάς της?
1: Εμείς ελέγχουμε μόνοι μας. Από εκεί και πέρα ο Δήμος έχει, που έχει αρμοδιότητα και για τα μέτρα προστασίας και για οτιδήποτε δηλαδή συμβεί και για ελέγχους, μπορεί να κάνει αυταπάγγελτα, κάνει και ο Δήμος κάποιους ελέγχους, τους οποίους μας τους κοινοποιεί κατά καιρούς, βέβαια, εντάξει δεν τους κάνει όπως τους κάνουμε εμείς και δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, τους βλέπουμε. Τέλος, για να δούμε κιόλας και να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει στην κάθε περιοχή.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση της κλιματικής στο Καλαμάκι, αν κατάλαβα καλά.
1: Σε τι να υπάρξει παρέμβαση?
0: Σε αυτό το όριο αυθαιρεσιών και παρανομιών που συντελείται στην περιοχή.
1: Τι εννοείται?
0: Για δεν αφορά μόνο ομπρέλες και εξαπλώστρες.
1: Κύριε Πομόνη, υπάρχουν αρμοδιότητες μας συγκεκριμένες.
0: Νέγκα,
1: συγγνώμη. Κύριε Νέγκα, υπάρχουν αρμοδιότητες βάσει του νόμου που μπορούμε να κάνουμε. Αυτές μόνο μπορούμε να κάνουμε. Τίποτα παραπάνω. Αυτό που σας λέω, διοικητικά μέτρα. Τίποτα άλλο. Διοικητικά μέτρα, πρόστιμα. Αυτά είναι. Δεν κάνει κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα.
0: Έχετε φτάσει σε περιπτώσεις που έχουν ξυλωθεί ομπρέλες εξαπλώστρες?
1: Ναι, μαζέψαμε στο Τσιλιβί. Μαζέψαμε τις προάλλες. Μαζέψαμε ένα φορτηγό εξαπλώστρες.
0: Μόνο στο Τσιλιβί, μόνο σε μια περίπτωση.
1: Αυτό ήταν ο παραβάτης. Οι άλλοι συμμορφώνονται. Όταν σφραγίζουμε επιχειρήσεις και ο άλλος αδυνατή μας συνεχίζει να εργάζεται, αναγκαστήκαμε και το μαζέψαμε.
0: Να πούμε ότι το ποσοστό κάλυψης είναι μέχρι 50% της παραλίας σε κοινόχρηστες ζώνες και 30% σε περιοχές προστασίας ή σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Αυτό τηρείται, αλήθεια?
1: Στις περιοχές βέβαια, γιατί δεν τηρείται, ο νόμος είναι αυτός.
0: Ναι, ο νόμος είναι αυτός.
1: Υπάρχει πρόστιμο.
0: Άλλο τι λέει ο νόμος και άλλο τι συμβαίνει στην πράξη. Τα ομπρελοκαθίσματα επιτρέπεται να απλώνονται μόνο στο 60% της επιφάνειας που έχει παρακολουθεί στην επιχείρηση, 30% σε περιοχές Natura. Ναι. Πρέπει να μένει ακάλυπτο τουλάχιστον το 50% της παραλίας για τους πολίτες που θέλουν να τοποθετήσουν τη δική τους ομπρέλα, ενώ ελάχιστη απόσταση από τη θύρα κύματος. Ενώ
1: όμως
0: προβλέπεται και ελάχιστη απόσταση από το κύμα.
1: Ναι, βάζουμε.
0: 4 μέτρα δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε. Το πιο σύνηθες είναι αυτό.
0: Δεν είναι στα 4 μέτρα οι ομπρέλες και εξαπλώστρες στην πλατεία του Λαγανά, δεξιά και αριστερά, στο κεντρικό σημείο?
1: Πώς δεν είναι?
0: Αφού είναι πάνω στο κύμα. Έχω και σχετικές φωτογραφίες.
1: Κάντε καταγγελία. Εμείς που πήγαμε και κάναμε έλεγχο, δεν τις είδαμε.
0: Μα είναι, σας λέω, πάνω στο κύμα.
1: Κάναμε έλεγχο. Πήγαμε 7 η ώρα το πρωί. Κάναμε έλεγχο.
0: 7 η ώρα το πρωί.
1: Το πρωί. Ναι. 7-8 το πρωί.
0: Σε ποιο σημείο?
1: Σε όλο το Λαγανά κάναμε. Από εκεί μέχρι σχεδόν την Μπούκα.
0: Και τι διαπιστώσατε δηλαδή?
1: Διαπιστώσαμε κάποιες παραβάσεις.
0: Όπως, για παράδειγμα?
1: Διαπιστώσαμε ότι δεν τηρούνται τα 4 μέτρα.
0: Άρα δεν τηρούνται τα 4 μέτρα, δεν έχω άδικο σε πολλές περιπτώσεις.
1: Μα βάλαμε πρόστιμα, δεν τηρούνται όμως σε όλους. Υπάρχουν κάποιοι, οι περισσότεροι δεν έχουν τέτοια. Δεν έχουν.
0: Μα κάποιοι με ποιο δικαίωμα έχουν τοποθετήσει γλάστρες, ζαρτινιέρες και ό,τι άλλο φανταστεί ο καθένας πάνω στην αμμουδιά και έχουν κλείσει τα μαγαζιά? Έχουν βάλει περιφράξεις. Τις έχετε δει δεξιά και αριστερά, στο κέντρο του Λαγανά. Εκεί που είναι η κεντρική πλατεία που φτάνουμε στην παραλία. Δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, εκεί υπάρχει ένα τυχείο που έχει κάνει ο Δήμος. Δίπλα από το τυχείο που λέτε, που έχει κάνει ο Δήμος. Εκεί που παρκάρουν τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Μέσα στον Αιγιαλό.
0: Ναι.
1: Που παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Εντάξει.
0: Εκεί.
1: Ωραία. Αν κάνετε καταγγελία, να το ελέγξουμε. Γιατί
0: όλα αυτά δεν τα έχετε δει? Γιατί δεν είναι μόνο η περιοχή του Λαγανά. Σίγουρα είναι πολύ περισσότερα τα προβλήματα.
1: Τα έχω δει. Απλά εκεί πέρα κατανοώ και τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν την παραχώρηση στον χώρο αυτό. Και υπάρχουν τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία και οι γουρούνες που μπορούν να πέσουν στους ανθρώπους τους οποίους κάθονται ξαπλώστερα. Δεν είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Μην τα μηδενίζουμε όλα σε αυτά.
0: Τι εννοείται δεν είναι παράλογο?
1: Δεν είναι παράλογο να βάλει κάτι να μην πέσει μια γουρούνα που κάνει μια στροφή το βράδυ.
0: Την ίδια λογική μπορεί ο καθένας με αυτό το σκεπτικό να κάνει ό,τι
1: χώρο
0: θέλει.
1: Η παραχώρησή του είναι. Δεν κάνει κάτι το.
0: Γιατί η παραχώρησή του προβλέπει να τοποθετεί και άλλες κατασκευές? Ή να βάζει περιφράξει ότι ο καθένας θέλει, ή ότι απαγορεύεται η στάθμευση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή ζαρτινιέρες πάνω στην αμμουδιά, ή ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Εσείς μου λέτε ότι έπρεπε να πάρω και να κλείσω, να ζητήσω να κλείσω ο κεντρικός δρόμος και να μην γυρνάνε τα
0: πάντα. Αν χρειαστεί να κλείσουν και να ξυλωθούν τα πάντα, όποιοι και να είναι αυτοί, όπως και να λέγονται.
1: Εντάξει, δεκτών.
0: Και δεν αφορά μόνο την κλιματική υπηρεσία, έτσι. Αφορά ένα ολόκληρο σύστημα και όλες τις αρμόδιες συναρμόδιες υπηρεσίες, mm-hmm. που τελικά δεν ξέρουμε ποιος έχει αρμοδιότητα και ποιος κάνει τι και τι ισχύει τελικά στην πράξη, κύριε Παλαιοθοδόρε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά και που ζούμε και εσείς περισσότερο από εμένα, που είστε προϊστάμενος της εν λόγω υπηρεσίας.
1: Τα δικά μου θέματα ξέρω. Τα παραπάνω δεν θέλω να τα ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ωραία. Ένα διατάφτα μπορούμε να έχουμε τελικά.
1: Τι θέλετε.
0: Είναι καλύτερη ή φέτος η κατάσταση χειρότερη, τα ίδια σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις δικές σας αρμοδιότητες, τους δικούς σας χώρους ευθύνης, την τοποθέτηση ομπρελών και εξαπλωστών, γιατί δεν έχετε μόνο αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για άλλες αυθαίρετες παρεμβάσεις.
1: Έχουμε πάρα πολλά θέματα και ασχολούμαστε.
0: Όπως.
1: Το βασικό είναι να προασπίσουμε τον Αιγιαλό, τον κοινόχρηστο χώρο του Αιγιαλού.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχουν κατασκευές εισαγγελικές, παραγγελίες, τρέχουμε για αυτά. Υπάρχουν θέματα.
0: Τι κατασκευές είναι αυτές συνήθως, κύριε
1: Γιάννη? Κατασκευές που βάζουν προσβάσεις στο χώρο, στο αλλοιώσεις του Αιγιαλού,
0: ναι.
1: διάφορες κατασκευές, ανάλογα. Υπάρχει μια σειρά καταγγελίων, τις οποίες προσπαθούμε να τις φέρουμε να ανταπεξέλθουμε. Είναι πάρα πολλές όμως αυτές. Είναι πάρα πολλές, από μικρές μέχρι πιο σοβαρές.
0: Το ίδιο το λιμανάκι του Αγίου Σώστου που είναι από μόνο το ένα αυθαίρετο.
1: Ναι, το οποίο έχει προσπαθεί ο Δήμος να το τακτοποιήσει και να το νομιμοποιήσει με την παράγραφο 12α. Και περιμένουμε αυτό ναι. να προχωρήσει στη διαδικασία, να δούμε τι θα νομιμοποιηθεί και τι θα νομιμοποιηθεί και τι θα κάνουμε με αυτό.
0: Για αλλιευτικό ή τουριστικό καταφύγιο είναι το ερώτημα.
1: Δεν ξέρω. είναι δικό του θέμα. Εγώ μην ξέρουμε για τη λειτουργία. Στον Άγιο Σώστη βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Απλά κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Δήμος να προχωρήσει σε όλες αυτές τις διαδικασίες και να ολοκληρώσει τις νομιμοποιήσεις. Να ξέρουμε τι γίνεται σε αυτό το θέμα.
0: Έχετε επιστρατεύσει και drones σε ελέγχους για εξαπλώσεις, ομπρέλες κτλ. Κύριε Παλαιοθόδωρε, να ρωτήσω
1: έχουμε,
0: την ευκαιρία.
1: Και έχουμε και δορυφορικές και μας έχουμε και έχουμε και δορυφορικές φωτογραφίες.
0: Οι οποίες αποτυπώνουν.
1: Τις οποίες μας τις έχουν.
0: Την κατάσταση πόντος επικρατεί.
1: Τώρα ξεκινάμε τις δορυφορικές να θα τις επεξεργαστούμε από εδώ και πέρα. Γιατί εντάξει, ουσιαστικά και εγώ ζήτησα τις δορυφορικές να είναι εκτός ωρών εργασίας και μεταξύ 15 Αυγούστου και του Αγίου. Αυτές είναι το πικ της σεζόν.
0: Είναι αποτελεσματικότερη η έλεγχη κατά αυτόν τον τρόπο, με drones και τα λοιπά.
1: Θα το δούμε φέτος, είναι η πρώτη φορά. Με τις δορυφορικές, τώρα με τον drone χρησιμοποιούμε μέχρι ενός σημείου, απλά θέλουν προσωπικό. Όλα αυτά θέλουν προσωπικό. Δεν είναι κάτι το οποίο παράγει αυτόματα αποτελέσματα. Για να μπορέσουμε να αυτό.
0: Είναι δηλαδή και περιοχές που δεν έχετε ελέγξει καθόλου γιατί δεν έχετε προλάβει, δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο.
1: Υπάρχουν.
0: Γιατί είναι και η περιοχή των Αλικών, το Αλικανά. Είναι η περιοχή
1: έχουμε
0: του κερίου.
1: Εκεί στις Αλικές.
0: Το εργασίου.
1: Στις Αλικές και στον Αλικανά έχουμε εκτεταμένα. Γιατί είχαμε και διάφορα θέματα.
0: Όπως.
1: Αυτοψίες ελέγχους που κάναμε σε εξέλιξη μέτρα προστασίας από προγενέστερες χρονιές, τις οποίες τις ολοκληρώσαμε φέτος και έχουμε κάνει τουλάχιστον δύο φορές έλεγχο στην περιοχή αυτή.
0: Τι έχετε διαπιστώσει εν ολίγες, γιατί.
1: Δεν είδαμε, στις Αλικές δεν είδαμε κάτι. Το ιδιαίτερο, δηλαδή, σύνηθες παραβάσεις μικρού αριθμού παραβάσεων.
0: Ο Μπρέλης και εξαπλώστας κυρίως.
1: Ναι, εντάξει, δεν ήταν. Δηλαδή, ένας που δεν είχε σύμβαση και οι υπόλοιποι δεν είδαμε, πραγματικά δεν είδαμε κάτι το οποίο να ήταν σοβαρό.
0: Ναι, είναι αυτοί που δεν έχουν καθόλου σύμβαση, είναι αυτοί που τοποθετούν αυτοί περισσότερα σετ από τα προβλεπόμενα.
1: Δεν βάλανε περισσότερα σετ.
0: Αντίστοιχη είναι και η εικόνα, αν έχετε εικόνα και κάνει ελέγχους και στην περιοχή του εργασίου, για παράδειγμα.
1: Στην περιοχή του εργασίου δεν έχουμε κάνει ελέγχους, είναι πάρα πολύ λίγες οι συμβάσεις που υπάρχουν. Απλά να ξέρετε τι. Ποιο συμβάζει, σε δύο σημεία είναι η συμβάση.
0: Είναι τέτοια η ιδιομορφία της περιοχής.
1: Ναι, που είναι μικρή η παραλία. Δεν έχει αμμουδιά.
0: Δεν έχει αμμουδιά. Όντως αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου θα γίνει και η ανάπλαση και η επέκταση της παραλίας. Αν και εφόσον και μόνο πιο τρόπο. Στην περιοχή του Κερίου, να ρωτήσω.
1: Τι είπατε?
0: Στην περιοχή του Κερίου.
1: Στο Κερίου δεν έχουμε Αιγιαλό ουσιαστικά να ελέγξουμε. Έχουμε ελέγξει επανειλημμένα. Αυτό βρίσκεται στην περιοχή της λίμνης του Κεριού, εσωτερικά του Αιγιαλού. Ναι. Όλες οι καταγγελίες που είχαμε από το 23 και το 24 δεν υπάρχει. Δεν έχουμε καταγγελίες ουσιαστικά.
0: Και για Βασιλικό, αναφερθήκατε και πριν.
1: Θα κάνουμε ελέγχους. Ξεκάναμε ελέγχους, θα ξανακάνουμε ελέγχους στο Βασιλικό.
0: Γιατί είναι και οι περιοχές οτοκίας της θαλάσσιας Ελώνας, απολύτου προστασίας και όχι μόνο, που
1: εκεί
0: πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ο Γέρακας είναι η περιοχή οτοκίας. Μετά δεν υπάρχει κάποια άλλη. Ο Γέρακας και οι περιοχές στα Ιουδάφου.
0: Και το Καλαμάκι. Ο Γέρακας, η Δάφνη, το Καλαμάκι. Καλά, θα σε κάνει ένα πάτητε, εντάξει, είναι σε άλλη κατηγορία.
1: Εντάξει, τα ελέγχουμε. Και στο Γέρακα περάσαμε και θα ξαναπεράσουμε. Θα ξαναγίνει έλεγχος. Αλλά έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα υπάρχει και το θαλάσσιο πάρκο που μπορεί να μας ενημερώσει.
0: Είναι και η περιοχή του Μακρύ Γυαλού. Είναι η περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών.
1: Ναι, πήγαμε και στο Μακρύ Γυαλό. Έγινε με τις ενέργειές μας. Δώσαμε και σε δύο, γίνανε δύο συμβάσεις. Έγιναν κάποια έργα, έκανε ο Δήμος και τις ζητήσαμε να κάνει έργα προστασίας. Εντάξει, μόνο μια παραλία έχει εκεί πέρα. Βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει τεράστιο θέμα.
0: Είναι ταξίδια, είναι ο Μακρύς Γυαλός, είναι το λιμάνι του Αγίου, Αγίου Νικολάου Βολιμών και εκεί παραλία επίσης είναι.
1: Ναι, είναι το διαχώρητο πάντως. Γίνεται γιατί έχει πολύ κόσμο και είναι πολύ λίγες οι χώροι που μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας κράτησα λιγάκι παραπάνω και με συγχωρείτε γι' αυτό.
1: Να είστε καλά, να δω λίγο να μην φανώ αγενής και απέναντι στο.
0: Να πείτε πολλές καλημέρες στην κυρία Ιωάννα Ρανιτάκη, την υπεύθυνη που εκπροσωπεί επάξια, θα έλεγα, το Σύλλογο Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο.
1: Έγινε κυρία Ρανιτάκη, σας ευχαριστώ.
0: Μας δώσατε και είδηση. Χρόνια πολλά, κύριε Παλαιοθόδωρα.
1: Να είστε καλά, χρόνια πολλά.

εξαιρετικά αφιερωμένο. Σταύρο, σε βρίσκω ερωτευμένο. Με τι? Με το κυνήγι και το ψάρεμα. Κάτσε να απολαύσουμε λίγο το τραγούδι.

Κι όμως υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κλείσει και αποκλείσει ολόκληρη την περιοχή που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και τις παραλίες μαζί. Και στο Τσιλιβί και στο Τραγάκι και παντού. Που δεν μπορείς να κατέβεις. Μην αρχίζω τώρα και καραδιάζω ξενοδοχεία, περιοχές και σημεία. Γιατί θα έχουμε και τα πιστήρια Αλιάν συντόμως. Ούτε να κατέβεις δεν μπορείς. Υπάρχουν και πινακίδες που λένε μόνο για τους πελάτες. Και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες έχουν οικειοποιηθεί ολόκληρες περιοχές, παραλίες και παραλίες μαζί. Λες και είναι δικές τους. Του πατέρα τους ή του παππού τους στο χωράφι. Πώς λέει ο Ζακύνθου Χρυσόστομος ή ο Δοδόνης και πρώην Ζακύνθου, του μπαμπά του στο χωράφι. Επανερχόμαστε.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων. Σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα, είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομέα που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των 2 θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπίος, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φιλικής ή εχθρικής, που προσφέρει σανίδα σωτηρία στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλλει. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, αναφέρει η ΑΔΔ. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι κορυφαίο αίτημα. Τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στη Συρία. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο. Ένα Ελνίνιο χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Earth Zakynthou.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Zakynthou. Την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
6: Και έχετε δίκιο όσοι μου αφήνετε μηνύματα ότι είναι και από χαρακτηρισμοί στη μέση και με το αζημίωτο φυσικά. Και έτσι εξηγούνται πολλά. Και ο νόνο ήτο. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα νέο περιστατικό με θάνατο τουρίστα σε θαλάσσια περιοχή της Zakynthou που σημειώθηκε πριν δίες μέρες απογευματινές ώρες πλησίων της περιοχής του Μαραθωνησίου, όπου κολυμπούσε εκεί και εντοπίστηκε από έναν φίλο του, συνομιλικό του, ομοεθνήτου. Ο 34χρονος ημεδαπός να είναι μπρούμητα στη θάλασσα και παρόλο που του έγινε κάρπα στη συνέχεια αφού μεταφέρθηκε με τη συνδρομή λοόμενων στην ακτή και στη συνέχεια στον εφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, θα ακολουθήσει νεκροψία, νεκροτομή για να αποδειχτούν ή να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια, αν είναι πνιγμός, αν είναι παθολογικά αίτια ή ό,τι άλλο. Καλά που δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς κάνουν μπάνιο μεθυσμένοι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών ή και φαγωμένοι μαζί. Ένας θεός ξέρει ή ενδεχομένως έχουν και θέματα υγείας που ξέρουν ή δεν ξέρουν και ήδη. Τέλος πάντων, ναι. Σύμφωνα με κάποιες έγκυρες πληροφορίες, ο θάνατος του αλλοδαπού του 34χρονου Βρετανού στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του Μαραθωνησίου, πριν λίγες μέρες από απογευματινές ώρες, όπως είπαμε, οφείλεται και στο γεγονός ότι το ασθενοφόρο έκανε 2 ώρες να τον παραλάβει από το λιμανάκι του Αγίου Σώστη, γιατί εκεί κατέληξε εκεί μεταφέρθηκε λόγω μπλοκαρίσματος του δρόμου. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Είναι ένα θέμα που όντως ευχαριστούμε για την ενημέρωση στο φίλο ακροατή που κατοικοεδρεύει στην περιοχή και ξέρει τα τεκτενόμενα και μεταφέρει έγκυρη δική του ενημέρωση. Αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, εδώ έχουμε να κάνουμε. Αν ναι, υπάρχουν ευθύνες. Θα μπορούσε δηλαδή ο άνθρωπος, θα μπορούσε να σωθεί. Αλλά δεν έχει σημασία αν μπορούσε ή δεν μπορούσε να σωθεί. Σημασία έχει αν να υπάρξει άμεση παρέμβαση και μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αλλά πού να περάσει εκεί η ασθενοφόρα από εκείνο το δρομάκι που ανεβοκατεβαίνει κάποιο στην περιοχή του Αγίου Σώστου, έτσι δεν είναι? Ένα μικρό ανηφορικό δρομάκι ή και κατηφορικό μαζί που δεν χωράνε δύο αυτοκίνητα. Και το μοναδικό στην περιοχή για να κατέβει κάποιο στο λιμανάκι του Αγίου Σώστου και την ευρύτερη περιοχή ή να φύγει εκεί προ Λιθακιά, Λαγανά και ούτω καθεξής. Πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, ξεχάστηκα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε αφήγηση παραμυθιών ή τις μεγαλύτερες αλήθειες. Ο λόγος για τον Δημήτρη Αβούρη. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, είναι ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και αφηγητής ελληνικών παραμυθιών. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει δώσει περισσότερες από 4.000 παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που τις έχουν παρακολουθήσει πλέον των 500.000 θεατών. Θα μας πει ο ίδιος αν είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία ή όχι. Έχει δημιουργήσει το πολιτιστικό χωριό Σκαλιά και το θέατρο Αβούρη στη Ζάκυνθο. Ναι, μεν δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για έναν εμβληματικό χώρο με τον οποίο ο Δημήτρης Αβούρης έχει συνδέσει την πορεία του. Το θέατρο Αβούρη και το πολιτιστικό χωριό Σκαλιά στην περιοχή του Τραγακίου. Είναι δημιουργός της ΜΚΟ Honor Μέσο Τέχνης για το Άρρωστο Παιδί, που εργάστηκε για 15 χρόνια στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας και στα ειδικά σχολεία με την θεραπεία Μέσο Τέχνης. Είναι διευθυντής του περιοδικού Το Παραμύθι. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Ποίησης και Παραμυθιού με δράσεις αρχικά στην Αθήνα από το 2017 στην Βαμβακού, με απότερο στόχο να δημιουργηθεί στην ορεινή Λακωνία το χωριό των παραμυθιών. Και κάνει και έργα γλυπτικής. Τι κάνει και την πολιτεία του Καραγκιόζη? Τι άλλο να κάνει? Μόνο που αναγκάστηκε να τα μαζέψει και να φύγει, και να φύγει από την ιδιαίτερη του πατρίδα, τα λέω λίγο και βιαστικά, για να ξενιτευτεί σε άλλες πολιτείες, βέβαια εντός της χώρας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ξάθης και στην Θράκη. Δημήτρη Αβούρη, πολύ πολύ καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
6: Αγχώθηκα να τα πω.
4: Έχω και πολλά. Εγώ που τα άκουσα.
6: Τι να κάνω, έχω επιδοθεί σε έναν ακόμα δρόμο να σας προλάβω όλους. Δεν σας προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, που λέγει ο Θανάσης Βέγκος. Την Έγκος τη Βέγκος. Δημήτρης Αβούρης, έχεις χαθεί η αλήθεια είναι από το νησί?
4: Είναι μια πραγματικότητα.
6: Γιατί μας έφυγες και έρχεσαι στην Μαύρη Πέτρα πίσω σου?
4: Από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Θα δούμε.
6: Έχω περάσει και προσωπικά ανεπανάληπτες στιγμές, κυρίως καλοκαιρινά βράδια, στο θέατρο Αβούρη. Με θεατρικές και άλλες παραστάσεις και εκδηλώσεις, με Καραγκιόζη, με αφήγηση παραμυθιών. Δεν θυμάμαι και τι άλλο. Ναι. Με το ξυλόφρυνο και το παραδοσιακό φαγητό, με τις ελιές εκεί και το πράσινο που.
4: Αυτό έμεινε σε όλους το φαγητό.
6: Περιβάλλει όλη, την περιοχή. Και όλα χτισμένα και συμπυλεμένα από τα δικά σου θαυματουργικά χέρια με υλικά της φύσης. Να μην τα πω εγώ. Λοιπόν, πόσα χρόνια είναι κλειστό το θέατρο Αβούρη, πολιτιστικό χωριό Σκαλιά?
4: Από την καραντίνα.
6: Από την καραντίνα και εντεύθεν.
4: Εκεί ισοπεδωθήκαμε.
6: Εντελώς έτσι, Δημήτρη.
4: Ακριβώς.
6: Έχουμε συνεργαστεί σε κάποια φάση, θυμάσαι?
4: Βεβαίως.
6: Όταν είχες ανεβάσει από κοινού με τον Μπάμπη Σούλη, τον ηθοποιό, το συμπατριώτη μας, μια θεατρική παράσταση. Τώρα δεν θυμάμαι ποια παράσταση ήταν αυτή. Εκεί στο θέατρο Αβούρη. Είχα να λάβει εγώ και καλά τα δελτία τύπου, την ενημέρωση και τις δημόσιες σχέσεις. Δεν ξέρω αν τα πήγα καλά ή όχι. Λοιπόν, πόσα χρόνια είσαι στην Ξάνθη και γιατί στην Ξάνθη, Δημήτρη Αβούρη, και τι κάνεις εκεί?
4: Είμαι τα τελευταία 4 χρόνια και ήρθα επειδή είχα κάνει μια πρόταση πριν την καραντίνα να μετατραπεί ένα τεράστιο πάρκο σε διεθνές πάρκο του Καραγκιόζη, του Θεάτρου Σκιών, να μπορούν να γυρίζονται κινηματογραφικές ταινίες, διαφημίσεις. Η καραντίνα τα ανέτρεψε όλα.
6: Δυστυχώς.
4: Στη συνέχεια με κάλεσε ο Δήμαρχος να έρθω. Ήρθα.
6: Ο Δήμαρχος Ξάνθης.
4: Ο Δήμαρχος Ξάνθης.
6: Ναι, πώς έγινε αυτό, πώς προέκυψε?
4: Είχα κάνει την πρόταση πριν την καραντίνα να μετατραπεί το λιμνίον συγκεκριμένα σε ένα τέτοιο χώρο.
6: Δηλαδή είχες ψαχτεί και κατέληξε στην περίπτωση της Ξάνθης, αυτό θέλω να πω.
4: Είχα κάνει πρόταση σε πολλές πόλεις της Ελλάδος για διαφορετικά μνημεία και η πρώτη που ενδιαφέρθηκε καταρχάς ήταν η Ξάνθη.
6: Α, μάλιστα, έτσι εξηγείται.
4: Έτσι εξηγείται. Στη συνέχεια ήρθα, αλλά δυστυχώς από δήμαρχο σε δήμαρχο, από ψέμα σε ψέμα.
6: Κατάλαβα.
4: Ακόμα θα γίνει. Θα γίνει. Εγώ τα έχω όλα έτοιμα και περιμένω. Αυτή ήταν η αρχή. Στη συνέχεια άρχισα να φτιάχνω γλυπτά, διότι ανακάλυψα μάρμαρο από τη Θάσο μέσα από τη θάλασσα. Το οποίο
6: από τη Θάσο.
4: Από τη Θάσο, ναι.
6: Είχε πάει στη Θάσο, δηλαδή.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Και πώς το μάζεψε αυτό το μάρμαρο μόνο σου και με τα χέρια σου?
4: Μόνος μου, με τα χέρια μου μέσα από τη θάλασσα.
6: Ναι.
4: Και έφτιαξα υλικό, έχω φτιάξει 400 έργα με στόχο να γίνει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης,
6: ναι,
4: στην Ξάνθη. Μια και υπάρχουν καπναποθήκες πάρα πολλές, οι οποίες κάθονται, καίγονται, πέφτουνε.
6: Ναι.
4: Και αυτό είμαι ακόμα στο περίμενε και σε αυτό από τους δημάρχους.
6: Πότε ήσουν στη Θάσο, Δημήτρη Αβουρή? Αυτό δεν το ήξερα.
4: Πριν δύο χρόνια πήγαινε ερχόμουν Θάσο Ξάνθη.
6: Είχες βρει συγκεκριμένη παραλία που...
4: Ναι, υπήρχε... είναι εκεί που πέταγαν τα ρετάλια πριν από 50-60 χρόνια των μαρμάρων και τα έχει βγάλει η ακτή, είναι δουλεμένα, αλλά είναι μέσα στη
6: ήτανε
4: θάλασσα.
6: Μέσα στη θάλασσα, όπως... και μέσα και έξω από τη θάλασσα.
4: Και μέσα και έξω και μια περιοχή τεράστια στον ομό Καβάλας, κοντά στην Κεραμωτή, έχει πάρα πολύ μάρμαρο μέσα στη θάλασσα που το έριξαν δεκαετία του 50, του 60, του 70 και από το οποίο έχω πάρει πάρα πολύ υλικό και με αυτό φτιάχνουν τα μνημεία.
6: Ένα-ένα κομμάτι με τα χέρια σου δηλαδή.
4: Βεβαίως, ναι, ναι.
6: Και αυτό πώς μεταφέρθηκε στην Ξάνθη?
4: Ένα κομμάτι θέλει να το πιάσει στα χέρια σου 7 φορές για να φτάσει στον τελικό προορισμό.
6: Γιατί 7 φορές? Και αυτά ήταν
4: θα το βγάλεις από τη θάλασσα, θα το κουβαλείς, θα το ανεβάσεις στο φορτηγό, θα το κατεβάσεις από φορτηγάκι, θα το πας στη θέση που είναι να χτιστεί το καινούριο μνημείο ότι φτιάξεις, θα το ξαναπιάσεις για να το τοποθετήσεις. Ολόκληρη διαδικασία το κάθε κομμάτι μαρμάρου. Έχω κάνει γύρω στα 10 έργα στην περιοχή με μάρμαρο και στον ομό Καβάλας, κοντά στην Κεραμωτή, προς το αεροδρόμιο.
6: Όχι στη Θάσο, στην Καβάλα, έτσι, γιατί η Θάσο ανήκει στον ομό Καβάλας. Είναι στον ομό Καβάλας.
4: Ναι, στην Κεραμωτή, δηλαδή λίγα χιλιόμετρα από την Κεραμωτή, πάνω στο κεντρικό δρόμο πάει στο αεροδρόμιο. Έχω κάνει δύο τεράστιους φάρους, πολλά έργα έχω κάνει στη Θάσο.
6: Τα έχουμε δει όλα αυτά που έχεις κάνει τις σχετικές αναρτήσεις στο προσωπικό σου Facebook.
4: Ναι. Και έφτιαξα και ένα τεράστιο έργο, την πολιτεία του Καραγκιόζη, στο Ίδρυμα Δημητράκη, σε μια μεγάλη αυλή.
6: Όταν λες το Ίδρυμα Δημητράκη στην Ξάνθη?
4: Ναι, στην Ξάνθη, στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης, με 70 έργα με αναφορά στον Καραγκιόζη, από την αρχαιότητα, από τον Πλάτωνα, από τον Διογέννη μέχρι τις μέρες μας.
6: Ατελείωτη έμπνευση, ανεξάντλητο μεράκι, αστήρευτες δυνάμεις, αλλά κάποτε τελειώνουν και αυτές.
4: Το κακό είναι με αυτή τη χώρα, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα είναι προδομένη, είναι πουλημένη.
6: Τρώει τα παιδιά της.
4: Τρώει τα παιδιά της, οι αγράμματοι, οι αφιλότεχνικοι, οι απάνθρωποι μας
6: κυριαρχούν, ακριβώς, στα κοινά.
4: Το σύστημα δεν είναι πολιτικό, είναι οικονομικό.
6: Έτσι.
4: Και δεν καταλαβαίνει τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνει.
6: Τίποτα και
4: είναι αποτέλεσμα η χώρα να έχει καταρρεύσει και η βία, η βαρβαρότητα να είναι πρώτο θέμα παντού.
6: Σ' ακούω πάρα πολύ απογοητευμένο, Δημήτρη Αβούρη.
4: Μετά από 50 κοντά χρόνια δουλειά.
6: Σε θυμάμαι πιο αισιόδοξο, πάντα ήρεμο και μιλίχιο, αυτό δεν αλλάζει.
4: Ναι.
6: Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει τώρα.
4: Όχι, πάντα έτσι.
6: Ευγενικό.
4: Είναι, διότι μόνο με καθαρό μυαλό μπορείς να σκεφτείς.
6: Ναι.
4: Και να δίνεις κατανόηση σε όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή να κατανοήσεις για να έχεις μια άποψη. Όχι να συμφωνήσεις, να κατανοήσεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Φιλοσοφικά τα ερωτήματα βεβαίως. Αλλά εμείς πράττουμε με τα χέρια, με το λόγο, με κάθε τρόπο για αυτή τη χώρα, για τον άνθρωπο, για το μέλλον που η Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει κανένα μέλλον.
6: Και εκεί στην Ξάνθη, όπως μου είπες πριν βγούμε στον αέρα, δεν είναι καθόλου εύκολα και καλά τα πράγματα.
4: Δυστυχώς όλη η Θράκη εγκαταλείπεται σιγά σιγά και οι παραλίες αγοράζονται από ξένους.
6: Από Βούλγαρους, Τούρκους,
4: Από Βούλγαρους κυρίως, από Τούρκους. Τα κτίρια εγκαταλείπονται, ο πληθυσμός μειώνεται δραματικά, ο εύρος έχει στερέψει από πληθυσμό.
6: Ακούς, Σταύρο.
4: Και οι πόλοι σιγά σιγά όλες μειώνουν τον πληθυσμό τους, γιατί δεν έχει κανένα νέο μέλλον στην περιοχή της Θράκης. Τι να κάνει, με τι να ασχοληθεί. Με τη γεωργία δεν υπάρχει. Με την οτροφία καταστράφηκε. Με τι να ασχοληθεί. Φεύγουν. νιώθεις...
6: Τουρισμό δεν έχει, ιδιαίτερο τουρισμό δεν έχει περιοχή.
4: Έχει, αλλά,
6: είναι Βαλκάνια,
4: αλλά τα καταλήμματα και όλα τα, και τα περισσότερα μαγαζιά τα έχουν αγοράσει οι Βούλγαροι. Οπότε Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
6: Ναι, κάποτε έρχονται σαν κατακτητές με τα όπλα και κάποτε έρχονται σαν επενδυτές.
4: Έτσι ακριβώς.
6: Με τα οικονομικά έτσι. Όπλα.
4: Και που τα είναι... πουλάνε όσο όσο οι ντόπιοι προκειμένου να ξεφύγουν από εδώ και να μην έχουν πονέμφια και τα υπόλοιπα.
6: Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, εσύ προσπαθείς να εμπνευστείς, να δημιουργήσεις, να χτίσεις και όχι να γκρεμίσεις και να δώσεις και χαρά και στους μικρούς μας φίλους με την αφήγηση παραμυθιών και δίζα και θυνών παραμυθιών. Κάποια από αυτά τα έχεις γράψει εσύ, αν θυμάμαι καλά.
4: Έχω γράψει κάποια, ιδιαίτερα την περίοδο που δούλευα στα εθελοντικά, στα ογκολογικά νοσοκομεία.
6: Με την ΜΚΙΟ Μέσο Όναρ Τέχνης για το άρρωστο παιδί.
4: Για το άρρωστο παιδί, ναι, ναι. Επί 15 χρόνια ήμουνα και στα παιδικά ιατρικά νοσοκομεία, στα Βλέη Κυριακού, στα Αγία Σοφία, στα παιδιά με αναπηρία.
6: Και εκτός Ελλάδας.
4: Ελλάδα. Ναι, ναι.
6: Και εκτός Ελλάδας, αν θυμάμαι καλά.
4: Ακριβώς και αυτό. Και αυτό.
6: Πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά?
4: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το παιδί παραμένει παιδί. Άντε. Εκείνο που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι στην πολιτεία του Καραγκιόζη έρχονται νέοι 10, 15, 25 χρονών και δεν έρχονται μια φορά.
6: Έρχονται συνέχεια.
4: Έρχονται συνέχεια και φέρνουν κι άλλους. Οι παππούδες και οι αγιάδες φέρνουν εκεί τις μνήμες τους και λένε: αχ, αυτό μου θυμίζει, εκείνο μου θυμίζει.
6: Και δεν είναι αυτό που λέμε θέατρο σκιών, μην πάει το μυαλό του σε κάτι τέτοιο. Εδώ έχει μια ολόκληρη αναπαράσταση, σμιλεμένη με τα δικά σου χέρια και με μάρμαρο, αν κατάλαβα καλά.
4: Μάρμαρο, τούλο από γκρεμισμένα σπίτια, σίδερο, μπετόνι.
6: Έχεις βάλει δηλαδή και δικά σου ιδιαίτερα στοιχεία σε αυτή την πολιτεία του Καραγκιόζη. Μπορείς να μας πεις εν συντομία ποια είναι αυτά τα στοιχεία για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές περί τίνος πρόκειται.
4: Είναι μια ολόκληρη πολιτεία που μου θυμίζει τη Ζάκυνθο, διότι στην κεντρική πλατεία της πολιτείας που είναι όλη από μάρμαρο, έχω σηκώσει μια τεράστια κιθάρα και πάνω είναι ο Νιόνιος. Δηλαδή μου θυμίζει το.
6: Ο Νιόνιος, ο Σιόρ Νιόνιος από τη Ζάκυνθο.
4: Ακριβώς. Και είναι
6: χαρακτηριστική φιγούρα του Καραγκιόζη, ναι.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
6: Άλλος.
4: Και υπάρχουν όλες οι φιγούρες οι βασικές του Καραγκιόζη, από τον Μπαρμπαγιώργο πάνω σε ένα γεφύρι υπηρώτικης δομής, ο Μανούς από την Κρήτη, ο οποίος είναι πάνω στα Λευκά Όρη, έχει και αυτό στη μορφή του πατέρα του.
6: Ο Μορφωνιός, με τη μεγάλη μύτη.
4: Βεβαίως, υπάρχει και αυτός με την καρδούλα του σε τσιμέντο. Λευκό. Υπάρχει ένα μαπελώριο έργο το οποίο είναι η σχεδία του Καραγκιόζη που με αυτήν πέρασε από την Ανατολή στη Δύση, διέσχισε δηλαδή το Αιγαίο. Υπάρχει το σπήλαιο του Πλάτωνα, το πιθάρι του Διογέννη, η παράγκα, το στοιχειωμένο δεντρί.
6: Δηλαδή έχεις από... κάνει μια συνδυαστική διαδικασία το Καραγκιόζη με την αρχαία μυθολογία, αν κατάλαβα καλά.
4: Και τη σύγχρονη τέχνη.
6: Και τη σύγχρονη τέχνη.
4: Δηλαδή όλα αυτά τα υλικά.
6: Εννοείται με πιο χαρακτηριστική φιγούρα αυτή του Καραγκιόζη.
4: Ναι, ναι.
6: Και του Χατζιαβάτη, έτσι.
4: Βεβαίως.
6: Ειδικά του Χατζιαβάτη, γιατί είμαστε καλοί Χατζιαβάτηδες οι Έλληνες. Γι' αυτό σας λέω.
4: Και παίρνει τη θέση του Μεγαλέξανδρου.
6: Ο Χατζιαβάτη. Καμία σχέση.
4: Ναι, και έχω και το Μεγαλέξανδρο, το Καταραμένο Φίδι.
6: Τα κολλητήρια.
4: Βεβαίως υπάρχουν. Σε 2-3 αναπαραστάσεις διαφορετικές. Αυτά είναι με μέταλλο φτιαγμένα όλα.
6: Με μέταλλο, μπράβο.
4: Με μέταλλο. Ενώ όλα τα άλλα μπάφτα και τα υλικά είναι μάρμαρο, τσιμέντο, παλιοσίδερα και ό,τι μπορεί να φανταστεί.
6: Έχω δει κάποιες σχετικές φωτό και αναρτήσεις που έχεις κάνει. Έχεις και τη συνδρομή κάποιων ντόπιων εκεί, γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις και όλα μόνος σου. Κακά τα ψέματα τώρα.
4: Όλα μόνος μου τα κάνω.
6: Όλα.
4: Αλλά ο καλός λόγος.
6: Είσαι αυτοδίδακτος δηλαδή.
4: Ναι, ναι. Το ειδικό σου γεννάει. Ας πούμε, προχθές ήμουνα, ας πούμε, μια εμπειρία καινούργια. Προχθές που ήμουνα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στα Γιάννενα και δημιούργησα, είχαν...
6: Στο Περιφέρειο Ελληνικό στα Γιάννενα, είναι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ναι.
4: Που καθένας πρέπει να το επισκεφθεί για να καταλάβει τι σημαίνει άνθρωπος, τέλος πάντων. Και άκουσα αναφορές για το Κομμένο. Το Κομμένο, το χωριό που, ένα από τα χωριά που κατέστρεψαν οι Γερμανοί,
6: η συνοδεία τους.
4: Και εκεί μου ήρθε μια ιδέα να κατασκευάσω μια Ελλάδα από αλυσίδες, όλο τα 120 νησιά, όλη η Ελλάδα, από αλυσίδες, από μηχανές, και το οποίο έργο αποφάσισα να το κάνω στη Ξάνθη, να είναι το τελευταίο έργο που θα κλείσει η πολιτεία του Καραγκιόζη. Είναι ένα τεράστιο έργο, 3,5 μέτρα ύψος με 2,5 μέτρα πλάτος, και θα είναι όλη η Ελλάδα αλυσοδεμένη. Αυτό θέλει πάρα πολύ.
6: Δραματικά επικαιρό όλο αυτό.
4: Ναι, πιστεύω ότι αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα και πάντα ήταν. Αλλά τώρα είναι όσο ποτέ. Όλη η Ελλάδα ληστοδεμένη. Ναι. Θα χρειαστώ γύρω στους 500 αλυσίδες από μηχανές για να το κάνω.
6: Πού τα βρίσκεις όλα αυτά τα υλικά? Εύλογο το ερώτημα.
4: Από πόρτα σε πόρτα, από σκράπ σε σκράπ, μήπως έχετε μια αλυσίδα.
6: Ανταποκρίνονται οι κάτοικοι. Πώς βλέπουν όλο αυτό το πρωτοποριακό και καινοτόμο σίγουρα για αυτούς εγχείρημα? Γιατί προφανώς δεν είναι συνηθισμένοι από κάτι τέτοια. Πώς το αντιμετωπίζουν, αν ανταποκρίνονται, ποια είναι τα μηνύματα που παίρνεις, αν έχεις γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, όλα αυτά δηλαδή.
4: Ναι, έρχονται και δύο και τρεις φορές έχουν έρθει και φανταστείτε ότι εγγένεια κάναμε πριν ένα μήνα περίπου.
6: Ναι.
4: Και έρχονται συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι και φέρνουν κι άλλους. Ένα εντυπωσιακό κομμάτι που σκέφτηκα και έκανα στην πολιτεία επίσης είναι το λευτόδεντρο.
6: Το λευτόδεντρο, πολύ επίκαιρο το λευτόδεντρο.
4: Επειδή είπε ο μέγιστος πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν λευτόδεντρα, ο Καραγκιόζης αποφάσισε να φτιάξει λευτόδεντρο και γι' αυτό το σκοπό έχω μαζέψει 60.000 μονόλεπτα, δίλεπτα, πεντάλεπτα.
6: Πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Στο δρόμο και από σπίτι.
6: Στο δρόμο?
4: Βεβαίως, ακόμα. Ακόμα και τα παιδιά.
6: Εγώ κουράζομαι και μόνο που τα ακούω ότι κάνεις όλα αυτά τα πράγματα παράλληλα. Και μόνο σου. Ειλικρινά απορώ. Γιατί δεν είσαι και έφηβος, έτσι?
4: Έφηβη είναι η σκέψη.
6: Έφηβη είναι η σκέψη.
4: Αυτό.
6: Φυσιογνωμικά πάντως δεν έχεις αλλάξει καθόλου, από όσο μπορώ να καταλάβω.
4: Ναι, δεν τελειώνει ποτέ. Εγώ θα προσπαθώ και όπου είναι να βρεθεί η στάση, ας βρεθεί. Αλλά έχουν χρεώσει τα παιδιά στις νέες γενιές να μην λέμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα.
6: Έτσι.
4: Ότι όλοι είναι οι ίδιοι,
6: ναι,
4: και ότι κανένας δεν νοιάζεται. Δεν είναι έτσι.
6: Δεν είναι,
4: δεν είναι έτσι. Το κόστος βεβαίως είναι τεράστιο όλων αυτών των πραγμάτων.
6: Σωματικό, ψυχικό και οικονομικό μαζί.
4: Βέβαια οικονομικό από κάθε άποψη, αλλά ο καθένας εφοετάχθη για να μπορεί να μιλάει κιόλας. Γιατί εγώ τουλάχιστον το μόνο που κέρδισα τεράστιο στη ζωή μου είναι να μπορώ να εκφράζομαι.
6: Ναι. Συνεχίζει να γράφεις ποιήση, Δημήτρη Αβούρη, να σε ρωτήσω επί τη ευκαιρία, μιας και...
4: Αυτή την περίοδο δεν γράφω, γιατί εγώ το κάνω ένα περίοδο. Στα τελευταία χρόνια έγραψα τρία έπι, με 3.000 στίχους σε 15 σύρα από το καθένα.
6: 3.000 στίχους.
4: Τον Καραγκιόζη.
6: Ναι.
4: Το κάθε βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο έχει ήδη εκδοθεί, λέγεται Καραγκιόζιάδα.
6: Ναι.
4: Και είναι από τα ερείπια της Τρίας, πώς ο Καραγκιόζης αναζητά την πολιτεία του, η οποία, ας πούμε, θα γίνει στην Πάτρα, όπως αναφέρει ο Καραγκιόζης, και μιλάει με τον Αριστοτέλη, με τον Δημόκριτο, διασχίζει την Ελλάδα. Το δεύτερο βιβλίο έπος είναι η Ιλιάδα με Ήττα, αφού οι σκιές δεν βρήκαν απάντηση από που γεννήθηκαν στην γη, πήγαν στον ήλιο, άρα η Ιλιάδα. Και είναι ένα ταξίδι του Καραγκιόζη πτάμενο σε όλο τον κόσμο. Και το τρίτο έργο είναι η μικρή σκιών Οδύσσια, που ο Καραγκιόζης, σαν άλλος Οδυσσέας, περνάει από όλα τα μέρη που πέρασε ο Οδυσσέας και αναζητάει πάλι από πού γεννήθηκαν οι σκιές.
6: Γιατί έχεις ταυτιστεί τόσο πολύ με τον Καραγκιόζη, με τη φιγούρα του Καραγκιόζη και με ό,τι αυτό συμβολίζει, και πόσο Έλληνας τελικά είναι ο Καραγκιόζης, ή μήπως είναι και λίγο Τούρκος? Δεν ρωτάω τυχαία.
4: Ο Καραγκιόζης γεννήθηκε στο σπήλαιο του Πλάτωνα, με την αλληγορία του μύθου περί σκιών.
6: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα όλοι οι λαοί τις ίδιες ανάγκες είχαν, και στην Ινδία και στην Ταϊλάνδη και παντού και στην Τουρκία. Εκείνο το μεγάλο που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι πολλά παιδιά, πολύ νέοι, 15, 20, 25 χρονών, ασχολούνται πλέον με τον Καραγκιόζη. Και έτσι κάθε πόλη σχεδόν έχει έναν, και ίσως και οι μεγαλύτερες πόλεις, πολύ περισσότερους θειάσους νέων ανθρώπων.
6: Από Καραγκιόζηδες πάντως η κάθε πόλη έχει πάρα πολλούς.
4: Πάρα πολλούς. Και γράφουν και κείμενα σημαντικά.
6: Ναι.
4: Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ και είναι το μόνο παιχνίδι που μπορούν να έχουν σήμερα τα παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι άλλο.
6: Πάντως συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, έστω και πλανώδη Καραγκιόζοπαίχτες, και να παίζεται θέατρο σκιών.
4: Και πολύ σοβαροί άνθρωποι.
6: Και ευτυχώς που συνεχίζει να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλήθεια.
4: Η διαφορά με τα παλιά χρόνια είναι ότι σήμερα οι Καραγκιόζοπαίχτες είναι μορφωμένοι.
6: Έτσι.
4: Και είναι σημαντικό. Σπουδάζουν σχέδιο, σπουδάζουν μουσική, σπουδάζουν γεωγραφία, σπουδάζουν και αυτά τα μεταφέρουν θέατρο και αυτά τα μεταφέρουν στο θέατρο σκιών. Και γι' αυτό το θέατρο σκιών στην Ελλάδα έχει μια τεράστια άνθηση αυτή τη στιγμή και αυτό το βλέπω, ας
6: έχει
4: πούμε,
6: ναι,
4: πώς ανταποκρίνονται και στην πολιτεία του Καραγκιόζη.
6: Μάλιστα. Τώρα σε ακούω και πάει το μυαλό μου κάποια χρόνια πίσω και νομίζω ότι αφηγεί σε κάποιο ζακυθινό παραμύθι εκεί στο θέατρο Αβούρη, σε μια έτσι μυσταγωγική κατάσταση, μια ολόκληρη ιεροτελεστία. Στο γαλήνιο αυτό εκεί περιβάλλον, με τις ελιές, το πράσινο, πετρόχτιστο, με κεραμίδια, με το ξυλόφουρνο, με χιλιαδίο. Να πας πίσω και με ηρεμείς παράλληλα. Ελπίζω και τους φίλους ακροατές που είναι υποχρεωμένοι καθημερινά να ακούνε άλλα.
4: Ο Λιζάκυνθος πέρασε από εκεί για 25 χρόνια που μπόρεσα να το λειτουργήσω. Αλλά δεν είχα καμία υποστήριξη από καμία πολιτικό, από τους έχοντες, από τους οικονομικά πλούσιους του Ζάκυνθο. Γιατί και σήμερα, ας πούμε, η Ζάκυνθο, διαβάζω διάφορα, θα μπορούσε να μετατραπεί, ας πούμε, όλο το Κρυονέρι, θα μπορούσε να γίνει ένα τεράστιο υπαίθριο μου σύγχρονης τέχνης μουσείο.
6: Ναι.
4: Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες και οι άνθρωποι.
6: Ψηλά γράμματα.
4: Αλλά ποιος ενδιαφέρεται. Δηλαδή μια λωρίδα, ας πούμε, τέχνης που δεν εμποδίζει τίποτα και να ξεκινήσει από το νεό και να φτάσει μέχρι το Κρυονέρι και να έχει, ας πούμε, 100-150 γλυπτά. Θα ήταν κάτι.
6: Σε ακούνε οι επιχειρηματίες και οι ενδυνάμοι επενδυτές στην περιοχή και όχι μόνο και γελάνε.
4: Φυσικά και γελάνε. Η καταστροφή είναι πρώτων πυλών. Είναι εντός των πυλών η καταστροφή.
6: Ναι. Λοιπόν, άρα κάνεις και γλυπτική, έτσι, με έναν τρόπο. Τι έργα γλυπτικής.
4: Ναι, όχι με έναν τρόπο. Στην κυριολεξία έχω βρει έναν καινούριο τρόπο.
6: Ποιος είναι αυτός?
4: Σχετικά, ο οποίος λέγεται ψηφιδωτά γλυπτά.
6: Λέει μόνο μαρμαρό δουλεύεις ή και άλλα υλικά, Δημήτρη?
4: Και πέτρα δουλεύω και σίδερο.
6: Γιατί την πέτρα τη θυμάμαι παλιά ότι...
4: Ναι, το σίδερο είναι μια παγκόσμια μόδα,
6: ναι, είναι,
4: που τώρα δουλεύει και στην Ελλάδα. Δηλαδή τα παλιοσίδερα από τα σκράβλ σου δίνουν εικόνες και στον κόσμο υπάρχουν τεράστια έργα, ενδιαφέροντος έργα, φτιαγμένα έτσι. Αυτό το κάνω και εγώ και συνεχώς το εξελίσσω. Όπως θα γίνει ο χάρτης της Ελλάδας που δεν μπορεί να το κάνουν σε άλλη χώρα. Ναι. Για ποιο λόγο? Διότι η δομή της Ελλάδας, τα νησιά, 120 νησιά σχεδιαστούν πάνω σε ένα χάρτη.
6: Ναι.
4: Δηλαδή με βοηθάει πάρα πολύ η δομή της Ελλάδας για να γίνει στο χάρτη. Να κάνεις, ας πούμε, την Ισπανία ή την Πορτογαλία ή την Γερμανία, τι να κάνεις, ένα τετράγωνο, ένα στρογγυλό και το γέννησες. Ενώ η Ελλάδα, ο χάρτης με αλυσίδες, έχει τεράστιο ενδιαφέρον και φαίνει και κοπιό.
6: Μια χερσόνησος είναι η Ελλάδα, είναι ουσιαστικά με πάρα πολλά νησιά, πάρα πολλά νησιά.
4: 120 κατοικήσιμα νησιά έχουμε.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Και τα οποία θα παρουσιάσω πάνω στο χάρτη όλα.
6: Όλα. Μάλιστα. Έχεις γράψει και καινούργια ζακεθινά παραμύθια?
4: Όχι, όχι. Αυτή την περίοδο δεν γράφω καθόλου.
6: Καθόλου.
4: Ούτε αρθρογραφώ.
6: Ούτε τίποτα.
4: Ούτε τίποτα από αυτά, διότι εγώ όταν πέσω σε κάτι πέφτω με
6: τα μόντια. Τι ιδιαίτερο έχουν τα ζακεθινά παραμύθια?
4: Είναι η ντοπιολαλιά και όπως, ας πούμε, θα λέγαμε, για να το καταλάβετε απλά, είναι η ζακεθινή μουσική, η ζακεθινή αγιογραφία.
6: Ναι.
4: Αυτή είναι η διαφορά, ότι ο κάθε τόπος έχει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, τη λογική, το DNA τους, το χιούμορ, τη σκληρότητα, οτιδήποτε έχει. Αυτό είναι το ζακεθινό παραμύθι. Ναι. Έχει ένα χιούμορ ιδιαίτερο.
6: Μάλιστα.
4: Όπως το έκανε και οι γιαγιάδες, το οποίο το έκαναν ευτράπελο εμπολής.
6: Ναι. Σε θυμάμαι να σε βλέπω να τσαλαβουτάς στα νερά σε διάφορες παραλίες και να μαζεύεις βότσαλα. Γιατί αν θυμάμαι καλά, είχε χτιστεί με πέτρα και βότσαλο το θέατρο Αβούρι.
4: Έχω και ένα θεατράκι, είχα και με αυτόν τον τρόπο φτιάξει. Από τα πρώτα, ένα θέατρο 70 θέσεων με βότσαλο μόνο.
6: Ναι, ναι. Πώς προέκυψε αυτό στη ζωή σου? Καλά, και γεννιέσαι και γίνεσαι βέβαια.
4: Εγώ γεννήθηκα σε εποχές δημοκρατίας.
6: Α.
4: Όταν δηλαδή γεννήθηκα μεγάλος, με τη μεταπολίτευση, όταν έχεις δήμαρχο να Τάλμπλοκ και Φαλινό,
6: ναι,
4: και όταν σαν φοιτητές και νέοι πηγαίναμε και τους ζητούσαμε κάτι, έλεγε ναι. Όταν έχεις ένα Νίκο Λικούρεση, ένα Τόνι Λικούρεση,
6: ναι,
4: και τους άλλους να φτιάχνουμε στα 15 μας και στα 16 μας τις διεθνείς συναντήσεις θεάτρου,
6: ναι,
4: λαϊκού και μεσαιωνικού θεάτρου.
6: Μπράβο, ναι.
4: Θεσμοί για τη Ζάκυνθο,
6: ναι, ναι,
4: που μας ανέθρεψαν.
6: Που έχουν γράψει ιστορία.
4: Έτσι ακριβώς. Σήμερα με τέτοια ευμάρεια των ολίγων βέβαια, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τόσο μεγάλο?
6: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να γίνει.
4: Εγώ έχω προτείνει πράγματα τεράστια στη Ζάκυνθο, τα οποία θα την είχαν, ας πούμε, στην επικαιρότητα διαρκώς.
6: Ναι.
4: Ας πούμε, αγωνίστηκα πάρα πολύ να γίνει άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ολυμπιακή Φλόγα, στην Ολυμπία κάθε 4 χρόνια, ένα διεθνές συνέδριο ποιητών.
6: Ναι.
4: Να έχουν ποιητές από όλο τον κόσμο εν ώψη της Φλόγας της Ολυμπίας και να γίνεται κάθε 4 χρόνια Μάιο, που τα ξενοδοχεία είναι κλειστά βέβαια, οπότε βρίσκεις και διατροφή και διαμονή, και να γίνεται ένα διεθνές συμπόσιο ποιητών από όλο τον κόσμο. Δηλαδή με 30, 40, 50 άτομα να έφεραν από όλο τον κόσμο, η Ζάκυνθο θα βγόταν παντού και θα αποκτούσε ένα νέο στίγμα.
6: Μάλιστα.
4: Αλλά δυστυχώς και
6: στην
4: αυτό πολεμήθηκε.
6: Πόρτα, όσο θέλεις,
4: πολεμήθηκε.
6: Πολεμήθηκε κιόλας.
4: Πολεμήθηκε και αυτό, ναι.
6: Μάλιστα. Άρα κρατάς κάποια επαφή και επικοινωνία με την ιδιαίτερη σου πατρίδα της Ζάκυνθου?
4: Δυστυχώς όχι.
6: Από επιλογή ή κατά ανάγκη?
4: Έτσι θα αφαιρεί η ζωή.
6: Έτσι. Υπάρχει το ενδεχόμενο επιστροφής κάποια στιγμή, αν και εφόσον και με κάποιες προϋποθέσεις ή όχι? Ή δεν το
4: ξέρεις? Εγώ
6: ξέρεις.
4: Σε κάθε πρόθεση που μπορεί να υποθεί, εγώ είμαι μέσα.
6: Ναι.
4: Η Ζάκυνθος είναι η φιλπάτη πατρίς. Δεν γίνεται αλλιώς.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Σε έδιωξε όμως.
4: Δεν το παίρνω έτσι.
6: Δεν το παίρνεις έτσι.
4: Ας το πάρω ότι γύρισα τον κόσμο για να αποκτήσω εμπειρίες και όταν θα χρειαστεί να είμαι έτοιμος να τις καταθέσω.
6: Άρα είσαι στην προσωρινή ηθάκηση ότι Ξάνθη. Ελπίζω να μην γίνω και μόνιμη.
4: Το ελπίζω κι εγώ.
6: Άρα θες να φύγεις κάποια στιγμή.
4: Βεβαίως.
6: Και λογικό είναι.
4: Βεβαίως.
6: Δημήτρης Αβούρης. Θέατρο Αβούρη. Ποιητής, αφήγηση παραμυθιών, γλύπτης, τι άλλο. Δημήτρης Αβούρης τα λέει όλα, ε. Εκεί στην Ξάνθη και την ευρύτερη περιοχή, τη Θράκη και τα λοιπά. Κάποιος δηλαδή σε βρίσκει στο Facebook, έτσι?
4: Ναι, ναι, ακριβώς.
6: Δημήτρης Αβούρης. Ωραία. Ένα μήνυμα κλείνοντας, Δημήτρη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τι μπορώ να σου μιλάω στο
4: να ελληνικό. Σηκώσουμε τα μάτια και
6: πάρα πολλά χρόνια.
4: Ναι. Να σηκώσουμε τα μάτια και να δούμε το μέλλον. Το μέλλον των παιδιών μας.
6: Ναι.
4: Το μέλλον της χώρας. Το μέλλον της πολιτείας μας. Εμπροκειμένου τη Ζάκυνθο. Να δούμε το μέλλον. Εμείς θυσιάσαμε πολλά. Και δεν θυσιάσαμε για να το φωνάζουμε. Θυσιάσαμε γιατί αγαπήσαμε αυτή τη χώρα, αυτούς τους ανθρώπους.
6: Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Ξέρω ότι τα χρειάζεσαι όλα αυτά. Γιατί δίνεις ένα πολύ δύσκολο και μοναχικό αγώνα. Είμαι σε θέση να το ξέρω. Έχουμε
4: μιλήσει. Σε ευχαριστώ.
6: Καλημέρα.

0: Αφήνουμε τη θάλασσα και πάμε στα δάση. Και στον Εθελοντικό Σύλλογο Κερίου, ο Πεύκος, όχι τυχαία, ο παλιότερος Εθελοντικός Σύλλογος του νησιού, όπου απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης. Περισσότερα από τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου, ο Πεύκος, ολογράφος Εθελοντικός Σύλλογος Προστασίας Χλωρίδας και Πανίδας Κερίου, ο Πεύκος, τον Πέτρο Παράσκη, τον οποίο και ευχαριστούμε και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παράσκη, πολύ πολύ καλημέρα σας από την ΕΡΤ της Ζακύνθου και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα.
0: Ένεκα και το εορτασμό του Πολιούχου του νησιού Αγίου Νησιού. Ναι. Πώς προέκυψε η ανάγκη για αυτή την έκκληση για οικονομική στήριξη?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ένα συνεργός σύλλογος.
0: Πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια τώρα?
1: Από το 1993.
0: 1993 είπατε.
1: 1993. Ναι. Με τη σημερινή νομική μορφή είμαστε από το 2013, είμαστε συνταγμένοι στην πολιτική προστασία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε 80 μέλη περίπου, τα 20 μέλη από αυτά είναι ενεργά και πιστοποιημένα στην πολιτική προστασία, όχι θεωρητές πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Τηρούμε όλες τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Και κάθε 2-3 χρόνια γίνεται μια έτσι οικονομική εξόρμηση για τον Σύλλογο, γιατί έχουμε πάρα πολλά έξοδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε στην κατοχή μας 2 αυτοκίνητα τα οποία θέλουν συντήρηση. Φέτος θέλουν και λάστιχα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η επαφή με τους δασικούς δρόμους και τους κακοτράχαλους δρόμους του νησιού υπάρχει πολύ μεγάλη φθορά. Τα αυτοκίνητα θέλουν συντήρηση, θέλουν λάδια, θέλουν
0: μεγάλα
1: προβλήματα. Έχουμε μπήκαμε πέρυσι πρόπερση στο πρόγραμμα Leader και κάναμε 3 δράσεις.
0: Το πρόγραμμα Leader, το οποίο το διαχειρίζεται στη Ζάκυνθο, το δίκτυο συνεργασίας με υπεύθυνο τον Νίκο Τσίπηρα.
1: Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και μια πολύ καλή βοήθεια από το δίκτυο συνεργασίας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε για την αμέριστη συμπαράσταση που είχαμε σαν εθελοντικό σύλλογο. Αγοράσαμε 5 δεξαμενές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να τοποθετηθούν στον αρνητόγκο του χωριού μας. Μάλιστα η μία προχτές στη φωτιά του Μαραθιά ήταν εκείνη η οποία έδωσε 10 κυβικά νερό στο προεδρικό όχημα της τηλεοπτικής υπηρεσίας για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη κατάδυση της φωτιάς στον αρνητόγκο του Μαραθιά. Έχουμε πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο χρειάζεται και αυτό τη συντήρησή του, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε κάνει και ένα σταθμό βάση στη λίμνη του Κεριού, σε ένα οικόπεδο που παραχώρησε ο Ιερός Ναός Παναγίας Κυριώτισσας. Και εκεί έχουμε ένα κοντέινερ με τα υλικά μας, τα πυριόνια μας, τις στολές μας, ό,τι χρειάζεται.
0: Πώς τα είπατε, τα πριόνια?
1: Ναι, έχουμε και πριόνια, ναι.
0: Ή πυριόνια τα είπατε, όπως τα λέμε εμείς εδώ.
1: Είναι βεζινοκίνητα πυριόνια, τα οποία
0: ναι. Όχι τα κλασικά, τα παλιά, ναι.
1: Από το πρόγραμμα ΛΑΕΡΤΗ της Περιφέρειας Ιουνιών Νήσων, στην οποία είμαστε, είχαμε και εκεί κάνει έτοιμα και
0: είχατε ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί, ναι.
1: Ναι, και χρηματοδοτηθήκαμε σε υλικά, όχι σε χρήμα, έτσι, σε υλικά. Όλα αυτά θέλουν τη συντήρησή τους και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην κοινωνία κυρίως του χωριού μας αλλά και όλη της Ζακύνθου. Όποιος έχει την ευχαρίστηση μπορεί να μας καταθέσει χρήματα στο IBAN του Συλλόγου ή να μας δώσει χρήματα συμμετρικά. Βεβαίως πάντα δίνουμε την απόδειξη στον κάθε δωρητή.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το χωριό που ανταποκρίνεται πάντα και είναι κοντά μας. Είναι συγκινητική η ανταπόκριση.
1: Όχι μόνο από την Περιφέρεια Κερίου.
0: Πιο συγκινητικό είναι όταν τους λέμε ότι ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους και μας λένε οι ίδιοι εμείς σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε.
1: Αλήθεια είναι. Για να διαφυλαχτεί ο σκόριν οφθαλμού το εναπομείναν ή ότι έχει απομείνει από το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας.
0: Κοιτάξτε,
1: και μια περιοχή του Κερί που έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από πυρκαγιές τα παλιότερα χρόνια. Και ειδικά συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτή το αγαλά μαζί.
0: Στη Ζάκυνθο δεν έχουμε ούτε βιομηχανίες ούτε τίποτα. Έχουμε τουρισμό. Ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή του νησιού μας πια.
1: Και η καταστροφή μαζί.
0: Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση έχει περιέλθει. Mm. Λοιπόν, για μας όλα αυτά τα χρόνια μπορούσαμε και κάναμε την κατάλληλη καμπάνια και ευαισθητοποιήθηκε ο κόσμος και θεωρώ ότι το φυσικό περιβάλλον είναι εναρμονισμένο με το τουριστικό προϊόν. Πουλάμε τη θάλασσα, πουλάμε και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι,
1: ενίοτε και την ψυχή μας την ίδια.
0: Την ψυχή μας είναι ο καθένας την διαθέτει όπως θέλει. Yeah. Οπότε όλα αυτά έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ ευεργετικά και ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος, προσέχουν. Έχουμε βέβαια κάποια θέματα, έχουμε κάποια θέματα πολύ σοβαρά που πρέπει να δούμε.
1: Όπως κύριε
0: αντιπυρική περίοδο.
1: Ράσκη.
0: Το θέμα είναι κυρίως η διέλευση τροχοφόρων οχημάτων στους δασικούς δρόμους.
1: Ναι.
0: Ένα θέμα το οποίο θέσαμε πάρα πολύ σοβαρά με την ευκαιρία.
1: Με αφορμή την τελευταία πυρκαγιά στην περιοχή του Μαραθία που ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα.
0: Ναι, ευτυχώς, έτσι.
1: Και προέκυψε από ένα.
0: Ευτυχώς. Και αντιμετωπίστηκε άμεσα για ποιους λόγους. Γιατί κάποιοι είχαν προνοήσει. Έτσι. Υπήρχε δεξαμενή εκεί. Υπήρχαν δύο οχήματα πυροσβεστικά του εθελοντικού συλλόγου που φτάσανε μαζί με την πυροσβεστική στη φωτιά. Εθελοντές δικοί μας οι οποίοι.
1: Από ένα όχημα τύπου γουρούνας, όχι ακριβώς τέτοιο.
0: Ναι, ένα beach bucket.
1: Ναι, το οποίο πιάσε φωτιά. Η οποία επεκτάθηκε στην δασική περιοχή που είναι εκεί.
0: Κάποιοι είχαν προνοήσει. Μην τα αφήνουμε όλα στην τύχη, έτσι.
1: Εννοείται. Αυτό σημαίνει η πρόληψη.
0: Έτσι, αυτό σημαίνει η πρόληψη. Λοιπόν, και εκεί που πιστεύαμε ότι είχαμε περιστατικό, πρόκειται ένα περιστατικό χωρίς να είναι εμπρησμό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μία αμέλεια. Λοιπόν, πρέπει και η πολιτεία, πρέπει να διαφυλαχθεί ο φυσικός όγκος του νησιού σε δρόμους οι οποίοι δεν υπάρχει πρόσβαση.
1: Έτσι.
0: Σε αυτούς τους δρόμους, κύριε Νέγκα.
1: Και ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών.
0: Στους δρόμους που κυκλοφορούν οι γουρούνες και οι ξένοι, δεν κυκλοφορούν οι κεριώτες.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν λόγο να πάνε τώρα στα βουνά οι κεριώτες. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να διακοπεί η κυκλοφορία, να απαγορευτεί η κυκλοφορία. Έτσι, εμείς, σαν εθελοντικό σύλλογο, το δηλώνω, το δήλωσε και στο χρόνο. Εμείς του χρόνου θα βάλουμε.
1: Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο, στην περιφέρεια, στη διεύθυνση δασών.
0: Θα βάλουμε αλυσίδες στους δρόμους αυτούς.
1: Αλυσίδες.
0: Αλυσίδες, ναι. Και όποιος θέλει να μας κάνει μήνυση.
1: Δεν μπορείτε όμως να κλείσετε τους δρόμους, εδώ σας στέλνω.
0: Θα τους κλείσουμε, κύριε Νέγκα.
1: Θα είστε αντιμέτωποι με τον νόμο.
0: Δεν πειράζει.
1: Είστε δηλαδή αποφασισμένοι. Έχετε θέσει το σχετικό αίτημα στο Δήμο, στην περιφέρεια.
0: Ετέθηκε το αίτημα στο συντονιστικό όργανο πολιτική προστασία.
1: Ναι, στο συντονιστικό, στο Δήμο, στην περιφέρεια. Σε ποιο συντονιστικό?
0: Του Δήμου. Ετέθηκε από εμάς. Γιατί σημαίνει ότι είναι η νέα απόφασή μας να μην επιτρέψουμε άλλο οι γουρούνες και οι τουρίστες ανεξέλεγκτα να γυρίζουν στους δασικούς δρόμους.
1: Και ποια είναι η απάντηση που πήρατε?
0: Δεν πήραμε καμία απάντηση.
1: Γιατί πρακτικά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Και αντιβαίνει τον νόμο, υποτίθεται.
0: Εντάξει, λοιπόν, κύριε Νέγκα,
1: αλλά η εκδήλωση των πυρκαγιών δεν είναι μόνο από τους τουρίστες και από τα οχήματα. Είναι και από εμπρισμούς όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Παράσκη. Η θέση απελάτη έχει καεί λίγες φορές και στη θέση που ήταν πεύκα προκύψαν ελαιόδεντρα. Να τα λέμε και αυτά.
0: Κύριε Νέγκα, ελάτε να σας δείξω εγώ πού φτάνουν οι τουρίστες και αν θεωρείτε εσείς ή οι υπηρεσίες ότι εκεί που πάνε οι τουρίστες είναι σωστό.
1: Όχι, ναι, δεν σημαίνει ότι διαφωνώ μαζί σας. Το αντίθετο, μάλιστα. Το αντίθετο. Βέβαια, παίζει ρόλο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα δάση του νησιού που δεν είναι δημόσια, είναι ιδιόκτητα ουσιαστικά. Και αυτά.
0: Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Παίζει ένα ρόλο σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Πώς δεν παίζει κανένα ρόλο? Έχει καεί λίγες φορές η θέση απελάτη στο κύριο και έχουν προκύψει ελαιόδεντρα μετά.
0: Όχι, δεν έχουν προκύψει.
1: Έλα. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ εμπρησμό στην περιοχή του Κερίου? Αφήνουμε τις απολύπες περιοχές.
0: Πολλές φορές.
1: Από ποιους?
0: Καλύτερα πολλές φορές.
1: Από ποιους και γιατί? Από τουρίστες? Δεν νομίζω.
0: Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο εμπριστής.
1: Από αμέλεια τουριστών, ναι, αλλά όχι από πρόθεση τουριστών.
0: Εντάξει, και σας λέω εγώ, εμείς κάνουμε μια πρόληψη, ναι. προσπαθούμε να αποφύγουμε, αποφύγουμε την πρόθεση, έτσι, ναι. και μπήκε μια φωτιά από αμέλεια, η οποία ευτυχώς ζήστηκε, την προλάβαμε.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε να μην την προλαβαίναμε.
1: Σωστά, σε αυτό έχετε απολύτω δίκιο.
0: Πώς θα μιλάγαμε σήμερα.
1: Ναι. ναι.
0: Θα μιλάγαμε σε άλλη βάση.
1: Για ένα μέγιστο θέμα είναι και η διαχείριση των δασών. Δεν έχουμε και τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Δασών προκειμένου να έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη, κάποια ενημέρωση επίσημα τουλάχιστον.
0: Ας κάνει τη δουλειά της.
1: Ή και την περιφέρεια, ή και το Δήμο, την πολιτική προστασία.
0: Και όλοι τους. Ας κάνει τη δουλειά της. Εμείς θα κάνουμε και δική μας δουλειά.
1: Μάλιστα. Να δώσουμε λοιπόν κάποια έτσι χρηστικά στοιχεία, μιας και σας έχουμε στον αέρα, κύριε Παράσκη, μιας και έχει δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της οικονομικής στήριξης, το ΕΡΑΝ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η οποία η διαδικασία έχει ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου και ολοκληρώνεται 30 του μηνός.
0: Ναι,
1: οι φίλοι ακροατές τώρα που μας ακούνε, πώς μπορούν να συνδράμουν οικονομικά το Σύλλογο, με ποιο τρόπο. Και αν θέλετε να δώσετε και κάποια κινητά στον αέρα, όσα στοιχεία εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να δώσετε στον αέρα. Άλλωστε υπάρχει και σχετική ανακοίνωση που έχει δημοσιοποιηθεί.
0: Ο Σύλλογος έχει σελίδα στο διαδίκτυο. Στις προσωπικές μας σελίδες είναι αναρτημένη τα στοιχεία του e-banking της.
1: Ναι, το έχω και εγώ μπροστά μου.
0: Του συλλόγου.
1: Σε ποια τράπεζα είναι?
0: Είναι στην τράπεζα Πειραιώς.
1: Είναι στην Πειραιώς.
0: Και όποιος θέλει να δώσει χρήματα σε μετρητά μπορεί να καλέσει ένα από τα μέλη του συλλόγου, ούτως ώστε να.
1: Στα κινητά που αναγράφονται, ανάμεσα στα οποία και το δικό σας, την ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλετε να δώσετε κάποια κινητά, να τα επαναλάβετε.
0: Δεν πειράζει, υπάρχει ανακοίνωση. Όποιος θέλει και έχει την ευχαρίστηση, θα μας βρει.
1: Ναι. Γκουγκλάρει Εθελοντικό Σύλλογο Κερίου, Πεύκος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάλεσμα
0: ναι, ναι.
1: στήριξης για οικονομική ενίσχυση. Ναι. Εκεί υπάρχουν τα πάντα. Το IBAN στην Πειραιώς.
0: Ναι.
1: Τα τηλέφωνα με τα οποία μπορεί να επικοινωνήσει είναι του Διοικητικού Συμβουλίου, από ό,τι βλέπω.
0: Από ό,τι βλέπω, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβουλίο, εσείς είστε Πρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Μουζάκης. Ο Ταμείας Άγγελος Ραπανιόλας. Ο γραμματέας Τάσος Θωμαΐδης. Επίσης, προσφορές μπορούν να παραδίδονται στον Τάσο Γούλο, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα αναπληρωματικά μέλη Διονύση Κατσόνη και Αντώνη Τιούρκα.
0: Ακριβώς.
1: Είτε μετρητά, δηλαδή στο χέρι, με την απόδειξη εννοείται που θα λάβουν οι...
0: ναι.
1: όλοι όσοι ενδιαφερθούν να συνδράμουν οικονομικά, είτε μέσω τραπέζης. Κάποιο μήνυμα που θέλετε να αφήσετε?
0: Πρόληψη.
1: Αλήθεια είναι. Που δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει νοοτροπία και κουλτούρα πρόληψης.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή σε εργασίες υπαίθρου.
1: Ναι.
0: Πάντα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Όχι φωτιά στα δάση. Όχι barbecue. Όχι ηλεκτροκολλήσεις. Όχι δροχή. Όχι οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
1: Όχι καύση αγροτικών υπολοιμάτων.
0: Εννοείται καλά αυτά.
1: Και αγροτικές εργασίες και καύση υπολοιμάτων, δηλαδή κλαδιών και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Δεν συζητάμε
1: γιατί είναι σε εξέλιξη αντιπυρική περίοδος ναι. κτλ.
0: Και θερμή παράκληση ναι. όσοι έχουν ακίνητα που γυθμιάζουν με δάση κτλ. Να είναι καθαρά. Να
1: είναι καθαρά. Τι έχετε διαπιστώσει στην περιοχή, είναι καθαρά τα οικόπεδα.
0: Εγώ έχω διαπιστώσει ναι. ότι ένα 70% είναι καθαρά.
1: Ένα, πόσο είπατε, τι ποσοστό?
0: 70%.
1: 70%.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα δυστυχώς εντός οικισμών είναι αδιανόητο να υπάρχουν χωράφια τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Οικόπεδα που γυθνιάζουν με πέφτα κτλ. Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά το χειμώνα όλα τα μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι,
0: δεν... Είμαστε διατεθειμένοι σαν σύλλογος, όποιος χωριανός ή μη δεν έχει την εμπειρία πώς να καθαρίσει και πώς να προφυλάξει το σπίτι του, να πάμε να δώσουμε χρηστικές οδηγίες. Ούτως ώστε να είναι ασφαλή το σπίτι ναι. του καθενός.
1: Είστε σε αγαστή συνεργασία με την πολιτική προστασία, Δήμο και Περιφέρειας, με την προσβεστική υπηρεσία. Είστε πιστοποιημένος σύλλογος κτλ. Να ρωτήσω όμως, ναι, με οικονομική ενίσχυση από τους συμπολίτες μας. Και καλώς γίνεται και καλώς υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και η προσπάθεια και η ανταπόκριση κτλ. Δεν υπάρχει κάποια οικονομική συνδρομή, για παράδειγμα, από το Δήμο, την Περιφέρεια κτλ. Πέρα από το γεγονός ότι κατά καιρούς εντάσσεις.
0: Ο Δήμος μας έχει βοηθήσει.
1: Μπαίνετε σε κάποια προγράμματα, ναι.
0: Αν έχει βοηθήσει ο Δήμος Ζακύθου με άλλο τρόπο, τον οποίο ευχαριστούμε και θα ευχαριστήσουμε όταν χρειάζεται να ανακοινώσουμε για τη δωρεά. Η περιφέρεια δυστυχώς δεν έχει οικονομικούς πόρους να στηρίξει σε μετρικά χρήματα.
1: Ναι.
0: Στην περιφέρεια είχαμε ενταχθεί επί συγχωρεμένου Νιωτόπουλου.
1: Ναι, αντιπεριφερειά στη Δευτέρη Νιωτόπουλου. Ναι.
0: Ναι, ναι, στο πρόγραμμα Λαέρτης, το οποίο υλοποίησε η περιφερειακή αρχή Κράτσα.
1: Μάλιστα.
0: Και από αυτό είμαστε δικαιούχοι και πήραμε γεννήτριες, πήραμε περιφερειακά, πήραμε στολές κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο πρόγραμμα του Λίδερ, που σας είπα προηγουμένως, ότι είχαμε υλοποιήσει, αυτό είναι η δυνατότητα να αγοράσουμε το αυτοκίνητο και εξοπλισμό που μας είναι πάρα πολύ.
1: Ωραία. Πέτρος Παράσκες, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Κερίου Πεύκος, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά.
0: Για τη συνέντευξη, για την προβολή που μας κάνετε.
1: Υποχρεωμένοι, είμαστε για δημόσιο ραδιόφωνο, είμαστε και τηλεόραση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε.
1: Επίσης και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

γιατί δεν πρόλαβα να αναφερθώ καθόλου. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε καταγγελία για βιασμό 2 18χρονων Βρετανίδων τουριστριών από αλλοδαπό εργαζόμενο στον τομέα του τουρισμού στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Λαγανά, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της ημέρας Ζακύνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, διενεργείται ήδη η προανάκριση για το περιστατικό, ενώ παράλληλα σχηματίζεται η σχετική δικογραφία. Δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail καυτηρίασε τόσο το εν λόγω περιστατικό, όσο και ένα παρόμοιο συμβάν σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης που σημειώθηκε στην Κρήτη σε βάρος νεαρής Βρετανίδας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα, σε διαδικτυακή συλλογή υπογραφών προχώρησε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου μέσω της πλατφόρμας AVAS, καλώντας τους συμπολίτες μας να ανταποκριθούν και να στηρίξουν τα αιτήματά του για την άμεση και ουσιαστική στελέχωση των κλινικών του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου αναφέρει μεταξύ άλλων: το νοσοκομείο Ζακύνθου πρέπει να στελεχωθεί. Ενώνουμε τη φωνή μας με την αγωνία των γιατρών του. Δεν μιλάμε απλώς για αριθμούς και κενές οργανικές θέσεις. Όλοι μπορούμε να συνδράμουν. Όλοι μπορούν να συνδράμουν λοιπόν και να. Με υπογραφές, όχι με χρήματα, με υπογραφές μέσω της πλατφόρμας AVAS για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, μια έκκληση και προσπάθεια από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου. Μια υπογραφή. Ο καθένας.

0: Επίσης να πω ότι για ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα, το βράδυ της Δευτέρας κατά τις 11.30 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών, κατά τη διάρκεια της Βαρκαρόλας, ουσιαστικά είχε τελειώσει η Βαρκαρόλα σύμφωνα με κάποιες άλλες πληροφορίες, όπου ένα επιβατικό οχηματαγωγό σκάφος της περιοχής με έναν 41χρονο ζακυθινό κυβερνήτη, προφανώς από την περιοχή, και με 24 επιβαίνοντες πάνω, οι περισσότεροι από τους οποίους κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και ζακυνθινοί, ελάχιστοι τουρίστες. Σύμφωνα με το γραφείο του Λιμενικού Σώματος, το ατύχημα συνέβη, λέει, εντός του λιμανιού του Αγίου Νικολάου, όπου κατά τη διάρκεια του περιηγητικού πλού, στο πλαίσιο της γιορτής της Βαρκαρόλας, όταν, λέει, έπεσε πάνω σε τσιμεντόλιθους, σε μπλόκια, σε προστατευτικά μπλοκ του λιμανιού. Αν δε που είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε άλλη ενημέρωση, σύμφωνα με την οποία και αυτή ισχύει. Ο 41χρονος κυβερνήτης, δεν ξέρω για ποιο λόγο, επικαλέστηκε το συνωστισμό από σκάφη εντός του λιμανιού του Αγίου Νικολάου Βολιμών και βγήκε λιγάκι στα νυχτά και με ταχύτητα. Δεν ξέρω αν έφτασε μέχρι τις γαλάζιες σπηλιές ή κάπου εκεί. Είχαν αναστατωθεί οι επιβαίνοντες, οι περισσότεροι ζακυνθινοί και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και λίγοι τουρίστες, και έπεσε πάνω στα βράχια. Σε ένα σημείο πάνω σε βράχια, κοντά στις γαλάζιες σπηλιές, ή πάντως εκτός λιμανιού στα ανοιχτά, και ενώ είχε αναπτύξει ταχύτητα και ενώ ήταν περίπου 11.30 το βράδυ. Θα μπορούσε να έχει σημειωθεί μια κανονική τραγωδία και να έχουν σκοτωθεί άνθρωποι και άνθρωποι. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ευτυχώς. Υπήρξαν τραυματισμοί, περισσότερο ή λιγότερο σοβαροί, όχι πάρα πολύ σοβαροί. 6 από τους επιβαίνοντες κατέληξαν στο νοσοκομείο, 4 με ιδία μέσα και οι υπόλοιποι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πάντως δεν υπήρξε η απαιτούμενη ιατρική συνδρομή, δεν υπήρξε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τη συνδρομή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες, ούτε πάνω στο σκάφος, ούτε κατά τον κατάπλου του σκάφους, όχι ακριβώς στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, αλλά σε ιδιωτικό και απόμερο χώρο. Για να μην γίνει αντιληπτό το περιστατικό, υποτίθεται. Σύμφωνα τώρα με το γραφείο τύπου του Λιμενικού Σώματος, ο κυβερνήτης ενημέρωσε το λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου. Όμως δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ή δεν έσπευσε εκεί η λιμενική αρχή στην περιοχή του ατυχήματος. Επέστρεψε από μόνο του το επιβατικό τουριστικό σκάφος και σε ένα απόμερο και ιδιωτικό σημείο, και όχι ακριβώς στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, αν έχω ενημερωθεί σωστά. Και στη συνέχεια πάλι δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη μέρημνα για τους τραυματίες. Και επειδή οι περισσότεροι είναι από την περιοχή και όχι μόνο, είναι τα στόματα κλειστά, κανείς δεν θέλει να πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα το θέμα και να αποκαλυφθεί πώς ακριβώς έγινε, γιατί γνωρίζονται μεταξύ τους κτλ. Βέβαια συνελήφθη ο εν λόγω καπετάνιος, κατηγορούμενος για έκθεση σε κίνδυνο κτλ. Ό,τι προβλέπει η νομοθεσία στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα, θα το πω, μέσα στο επιβατικό τουριστικό σκάφος υπήρχε κάποιος που, λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας, αν και δεν ήταν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή, όταν το επιβατικό τουριστικό σκάφος επέστρεψε στο λιμάνι, είναι από έγκυρη πληροφόρηση αυτό που σας λέμε, είναι και που παρενέβη για να γίνει και η σύλληψη. Δεν ξέρω αν ισχύει ακριβώς. Πάντως ξέρουμε ποιο άτομο είναι αυτό. Σε υπηρεσιακό πόστο, δεν ήταν σε ώρα υπηρεσίας, όμως ήταν πάνω στο σκάφος και τραυματίστηκε και ο ίδιος. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Αλλά τα στόματα κλειστά, γιατί περισσότεροι είναι από την περιοχή και γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν θέλουν να υπάρξουν μηνύσεις και περαιτέρω προβλήματα και μεταξύ τους παρεξηγήσεις, προστριβές. Ξέρετε πώς δουλεύει η κατάσταση. Πώς είναι. Ο άνθρωπος έφυγε εκτός λιμανιού. Ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε πάνω στα βράχια. Δεν ξέρω αν ήταν κοντά ή όχι στις γαλάζιες σπηλιές, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε, ή πολύ κοντά στο λιμάνι, πάντως εκτός αυτού. Θα μπορούσαν να μιλάμε σήμερα για μια τραγωδία. Και γιατί δεν έσπευσε εκεί η λιμενική αρχή και επέστρεψε μόνο το σκάφος, και τι έγινε στη συνέχεια, και ποια ήταν η μέρημνα για τους επιβαίνοντες και δι' τους τραυματίες. Τέλος πάντων. Χρόνια πολλά και καλά, και μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Αναμετάδοση από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου όλων των ιερών ακολουθιών και θρησκευτικών τελετών κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου από τις συχνότητες του σταθμού. Από πότε, Σταύρο? Από την Κυριακή μέχρι και το πέρας των εκδηλώσεων, Τετάρτη 26 του μηνός. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίθου, το δικό σας σταθμό. Θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή σήμερα μετά τις 6 το απόγευμα. Γεια και χαρά. Φιλάκια σας, αγαπώ πολύ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται η ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική γιατί θα μειωθούν, θα ελαστοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Και φαίνομαι ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπλο και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολύ ωραίε καθυστερήσει. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προ Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρυσάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός εθνικός όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο το δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποπαρατωθεί, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες στα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου. Το επόμενο διάστημα δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό ή θα γίνει στο Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό να τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν στην κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι αφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίσαμε το πρωί μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους, μετανάστες ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τώρα Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γηπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Βούνερης, Θανάσης Βούνερης, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Βούνερης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθήγησή του. Κάλεσε την δασική υπηρεσία Ρεθυμνού, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπευσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται ανιβάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κ. Γούναρης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σπακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος. Εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνης η Άλκησης, η Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από δύο εβδομάδες περίθαλψης, να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι όλο ένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θράξος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα δύο από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα και με λεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί για ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε το νόμο στα χέρια μας και τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημίες, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πύρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα η αστυνομική του Τμήματος Δίωξης και Εκκρινίασης Εγκλημάτων της Σίλιδας στην περιοχή της Αμαλιάδας. Έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φαίνεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι 5 αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας Ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλία, στο οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, συγκρούστηκε ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στον Ιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει και την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές.
0: Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας σε εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
3: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Λιμενική Αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον Οργανισμό Λιμένους και Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επαναλημμένες επισημάνσεις, μέσα στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη όπως σημειώνουν και οι κερκυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς σαφώς καθορισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλείται τη Λιμεναρχία να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκφωνήσει ο Όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες σημάνσεις και υποστατιστική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος, είναι ένας 38χρονος Σέρβος, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξε, δεν ψεύτηκα. Ακολούθησε η ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος τέλεσης σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνά την απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφίξεις αλλοδαπών. Δύο περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένες στο Δήμο Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καλολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες. Αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λέμβο στην παραλία Βάτος του Μύρτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πόλης.
0: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει στα Σταυρούλα χθες. Όντως.
4: Είναι καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασχεθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε εγρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολλοί ημέρες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
5: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα, μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο δρέπανο που λέγεται... είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο αμερικανικής σημαίας. Είναι καλά και οι 5 επιβαίνοντες. Αλλά όπως είπα, δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών. Θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές, ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μία εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μία κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητας στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι όλες τις παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω καθώς στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη και, και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δροσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας, στο κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του, Βίκη, από το αρχαίο λιμάνι εκεί στο ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
10: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη. Καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του ορεινού όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρη, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλαιολογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών όρνη θοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές άνω και κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλες κλίμακας παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζακυνέκα, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Ζάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά, αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθο τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο, τους Σεπτούς Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου, κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί η δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερός Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

0: ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Κτηνώματος Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη Ζάκη θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουφεκές. Προσέξτε να μας πάρουν τα σκάλια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγο Σιγούρος, από αριστοκρατική οικογένεια, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνα σε θυμίσεις τους στροφάδες. Επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο, και έχει υπάρξει και επίσκοπος Αιγίνης, και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
1: Μάλιστα.
0: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης, και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Επ' ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού στη Ζάκυνθο θα βρεθεί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλη Μιλένα Αποστολάκη την Τρίτη, και θα παραστεί με εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Συγγνώμη, ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
2: Δίκη φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτή η απάτη. Τώρα με το ευρώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες, από ό,τι φαίνεται.
1: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε, Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
2: Το κακό με τις δραχμές, αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Δίκη, να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Δίκη, να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών, και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες σε καπί, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες, και βέβαια ποντάρουν, θα λέγαμε, στον εθνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους, και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς. 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα έγιναν, εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άντρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ, και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι, μέσα στον πανικό του, και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν: θα πας, θα το τοποθετήσεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φαίνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
1: Αλλά
2: και
1: μακάρι, ελπίσουμε βέβαια, να πιαστούν.
2: Όχι μόνο
1: έτσι
2: να πιαστούν, οι δράσεις είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος κενές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχία. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόνοιας του Δήμου Χίου Αργύρης για μας, δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονιπιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά, ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες.

0: παιχνίδι ένα παιδί και τώρα το δεύτερο αυτόματα με το δελτίο αυτό βάουτσερ πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί βέβαια πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη στην υπηρεσία Πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος για μας είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή. Περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες τους βάουτζερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει. Ενώ πολύ λίγες είναι οι θέσεις και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών που μπορούν με τροφεία και χωρίς να διαθέτουν βάουτσερ να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις και να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου όταν θα ξεκινήσουν και εισαγωγικά τα μαθήματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
2: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής. Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, επάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη, η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα, πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος, είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα. 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό άλλωστε αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα πίκτια Αργολίδας με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αιγής με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα πυρδασικές πυρκαγιές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς σας μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, στην Ίσυρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα λοιπόν η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη Νησίρου. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της και ο Δήμαρχος ο Χριστοφής Κοροναίος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο, το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη τιμοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής», το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνοχλου, Τζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευση αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των πεζοδρομίων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομωτινής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τελετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και το λειτουργικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλο του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια στην επιτυχία του φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ηρέα Πυθαγόρια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της 9ης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βέβαια εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης. Η εκδήλωση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από που ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξιος ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και να τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 11η συνάντηση παραδοσιακών χορών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
7: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Τις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψατά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε, όπως έχουμε πει ήδη, κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρί στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του απολιθωμένου δάσους Λέσβου στο Μουσείο Σιγρίου να επισκεφτούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμούς και στο νησάκι απέναντι, στη Βυσσόπη, με το ομώνυμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη, το ομώνυμο νησάκι, να βλέπουν τους απολιθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και οι κορμοί του γεωπάρκου του Σιγρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και το νησάκι Νησιώπη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση.
1: Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα έψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 ντρόουν να πραγματοποιούν 24 ώρες επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο ο υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρικών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλ Διράνιαν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24 ώρες επιτήρηση βρίσκονται 110 ντρόουν της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες την οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα η πρόορη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθετο το δημοσιονομικό χώρο, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Air News, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι, και όλο ένα και πυκνώνουν τώρα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τη δεύτερη συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επί της ουσίας, άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα αντώνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
3: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
4: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών, ωστόσο έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
3: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενος στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
5: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
3: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
5: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να απορασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Oh yeah. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός, Κώστα, να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κ. Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Mm-hmm. Η τωρινή καταβολή, το 12,8 δισεκατομμύριο ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα. Περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό βέλος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κ. Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του περασμένου έτους αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κ. Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Τόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
3: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
8: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
3: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
7: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, βεβαίως. Ναι, ακούγομαι.
3: Ναι, ναι, σ' ακούμε μια χαρά.
7: Τον ακούγομαι.
3: Ναι, ναι, σ' ακούμε, Κώστα.
7: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπωρινούς μήνες. Τώρα, η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηταν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόδωνα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή, έρχονται περισσότεροι, αλλά δαπανούν λιγότερα.
3: Λιγότερα χρήματα.
7: Το γεγονός, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
3: Ναι.
7: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
3: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγο και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά αναδιαμορφώσει λίγο το budget, όπως λέμε.
7: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές στο αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης βοηθώντας στο ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο τριοχρονών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάθια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά, αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Ενελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
9: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για εμάς τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
10: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
9: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
10: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
9: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, mm-hmm. Από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
10: Όπως λένε.
3: Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
11: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
10: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό. Θα μπορούσε να πει κάποιος, λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να επέλθει κορεσμός.
11: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
3: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
12: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφθεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχονταν και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
13: Ναι.
12: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια και όπως έχετε.
13: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
12: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
13: Κανένα ειδήποτο.
12: Τα έδειξα εκείνη την ώρα από το στάτη. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
13: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που
12: μίλησε
13: στη βοηθό μου. Και...
12: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
13: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
12: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
13: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
12: Την εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
3: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλ Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλ, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμού για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προσάυξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περιόδου και ο στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
3: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλ Γιανακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
15: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
16: Διακοπές τέλος.
17: Ναι.
16: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
17: Όχι, όχι.
15: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
18: Πέντε μέρες.
16: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
18: Οι μόνες.
19: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
20: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
19: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
20: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
15: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
19: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
21: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
20: Νάξο.
21: Πόσες μέρες?
20: Για τέσσερις.
22: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
21: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
22: 9 βράδια.
20: Πάμε στην Άξο.
21: Για πόσες μέρες?
20: Για 5 μέρες.
21: Μόνοι σου?
20: Όχι, με την παρέα.
15: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
23: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
24: Χαμό και πανικό?
23: Τα πάντα όλα.
24: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
23: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
24: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
20: Κανονικές διακοπές, ναι.
22: Καλόνισο.
24: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
22: Γι' αυτό πάμε.
24: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
15: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
25: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
15: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
3: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
0: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
3: Βέβαια.
0: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους επισκέπτες.
3: Από ξένους τουρίστες, σίγουρα. Δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της πρωτεύουσας.
0: Θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πιει και καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει.
3: Βεβαίως.
0: Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
3: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
3: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θα εσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι είναι νοικιαστές, όχι μόνο νοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήνανε 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε έναν Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι δύο απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους έξι απλήρωτους, άρα τρεις επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
3: Οπότε και θα πρέπει να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά την
1: αλλαγή. Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής, ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουν ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως τα πρατήρια, η αμόλυβη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκτόσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα, είπε στην περιφέρεια, ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε. Είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
3: Τώρα το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων, των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι την άλλη Παρασκευή, νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για και έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερης ή τρεις κατηγορίας, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορριπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
3: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Βέβαια, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία, η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5%. Τα σχολεία, η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια,

0: συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έκρηξη λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου της Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα στην πίστοση, όπως είπε, 22 εκατομμυρίων ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης για τις νεδρόδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από το παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνου το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους ετεροεπαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα. Κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
0: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών. Να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
0: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
2: Ακριβώς, μετά από 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό

0: αεροπλανοφόρο, στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Don Bacon ζήτησε επιθέσεις εναντίον φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάθμιες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας την αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και δεν λαμβάνει και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν που βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε, ο Παύλος Μαρινάκης θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό αντίθετο. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους στο πλαίσιο των λέμπερ των ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα.
1: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ. Αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
4: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου, και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία, και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο καλώδιο, το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και ένα νοδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα, δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
0: σχήμα. Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
4: Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
1: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερε και χθες. Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος καρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Air News, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Νικολέτα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38 άρια, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40 άρια, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς σε περιοχές στην κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, ανατολική στερεά στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα σαραντάρια θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικευμένη μειωμένο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού, που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες ανάλογες χρονιές. Οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
1: Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα, από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Γιακοπούλου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Έτσι, ο Βολοντίμιρ, λοιπόν, ο Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλος στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
1: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
0: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
1: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
0: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά την Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας, λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο δείχνουν τα τοπικά μέσα βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε, Τάσο?
7: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, Πάο και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο Δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν γενικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζερ Κράλοβι. Οι πραγματικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Ναι. Η σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΡΤ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το 1ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση παραλαμβάνω σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΡΤ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Ενώ χθες ο Καραλής στον πιο ιστορικό αγώνα του Επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό. Δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο μότο του Μπλάντζης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα, στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10. Παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των Μεσογειακών, των 20 Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
1: Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου.

με τους Durant Jones and the Indications και το πρόσφατο single που κυκλοφόρησαν με τίτλο Let's Take Our Time, πιστοί στο ρετρό soul ύφος τους, με το τελευταίο τους άλμπουμ το Flowers να παραπέμπει κατευθείαν στη δεκαετία του 70. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3 και εσείς συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Και έρχεται το απόλυτο αριστούργημα της Motown και μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της soul μουσικής, Reach Out, I'll Be There, οι Four Tops από το 1966. Καλησπέρα σε όλους.

ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και λυρικά κομμάτια του συγκροτήματος από την Ουαλία, οι Manic Street Preachers, με μια παραγωγή γεμάτη από έγχορδα και το χαρακτηριστικό σιτάρ, εδώ από το άλμπουμ This Is My Truth, Tell Me Yours του 1998, ακούσαμε το κομμάτι Tsunami και πάμε πίσω στο 1970, έρχεται ο Ζόρζι Μπεν με το τρίο Μοκοτό από το άλμπουμ Forza Bruta, σε ένα κομμάτι που αγαπήθηκε και διασκευάστηκε από πολλούς καλλιτέχνες με τίτλο Τηλεφώνη Τόκου Νοβαμέντε, που σημαίνει το τηλέφωνο χτύπησε ξανά. Ζόρζι Μπεν.

Ένα κόσμος κλασικ τραγούδι από τον Αντριάν Κεσάδα, τον Τεξανό παραγωγό και ιδρυτικό μέλος των Black Pumas μεταξύ άλλων. Εδώ διασκευάζει το κλασικό Say My Name των Destiny's Child από την συλλογή Texas Wild. Και έρχεται ο Solomon Burke, ο βασιλιάς της Rock and Soul. Εδώ ενώνει τη φωνή του με τους θρυλικούς Blind Boys of Alabama από το album Don't Give Up On Me, το οποίο μάλιστα απέσπασε βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερο σύγχρονο blues album το 2003. None of Us Are Free, Solomon Burke.

Don't Worry About What You Can't Control, η Salt από το καινούριο τους άλμπουμ, το Chapter 1, για το καλωσόρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κι άλλο ένα υπόδειγμα σύγχρονης folk soul με έντονα κινηματογραφικό χαρακτήρα που παραπέμπει στις θρυλικές παραγωγές της Minnie Riperton είναι ο Βρετανός τραγουδοποιός Jonathan Jeremiah. Ακούμε το κομμάτι Small Mercies από το άλμπουμ του Horsepower for the Streets του 2022. Καλησπέρα και πάλι.

Make It Right, αιώνιο στην Buckley από το album Greetings from LA του 1972. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής. Έρχεται η Brooke Combs στον αέρα μας με ένα Northern Soul δυναμίτη που ανοίγει το ντεμπούτο της άλμπουμ, το Dancing at the Edge of the World. Η Σκοτσέζα δημιουργός που ξεκίνησε κάνοντας viral διασκευές στα social media αποδεικνύει εδώ πως είναι μία από τις πιο αυθεντικές νέες φωνές της βρετανικής soul. This Town, Brooke Combs.

σύγχρονη soul rock από τη Γαλλία, το πενταμελές σχήμα των Lowland Brothers καταφέρνει να αναπαράγει αυτόν τον vintage ήχο που αγαπήσαμε πολύ στους Black Keys. Ακούσαμε το κομμάτι For a While και έρχονται οι Hearts με το Shivering αμέσως τώρα.

ψυχεδελικό surf pop συγκρότημα από τη Γαλλία, η La Femme, και το κομμάτι τους Elle Tempa. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα. Και πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή στην Ελλάδα με τους Γάμα Γάμα, αυτό το πρωτότυπο μουσικό project της avant pop σκηνής, με το κομμάτι το Boy, από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gillan & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

En mayo crecen las flores.

0: Νύφη 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
3: Και όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα εντός και εκτός Ζακύνθου θα συρρεύσει στον Ιερό Ναό του Πολιούχου του νησιού, Αγίου Διονυσίου, για να προσκυνήσει το λείψανό του, να δηλώσει μετάνοια και να ζητήσει άφεση αμαρτιών. Και η ζωή συνεχίζεται. Ανωτελεία, δεν λέω τίποτα περισσότερο. Παρά μόνο χρόνια πολλά. Με κάθε επισημότητα λοιπόν θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους Στροφάδες του Σεπτούς κοινώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου 2026. Η εορτή κορυφώνεται 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, το απόγευμα μετά τις 7 κάπου εκεί, όπου έχουμε και την περιφορά του Σεπτού Λιψάνου στους δρόμους της πόλης του νησιού. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια. ΕΡΤ Ζακύνθου, Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950-33022, 26950-37114. FM, καταλαβαίνετε, το λέω έτσι αστειευόμενος. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media τα αποκαλούμενα. σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteko.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakitho@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου και όχι μόνο ο Σταύρος Λιβέρης, τα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και να είστε πάντα καλά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Πολλές καλημέρες από την ΕΡΤ Ζάκυνθου, το δικό σας σταθμό, και χρόνια σας πολλά. Και καλά. Και μαζί καλά μυαλά. Μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Επανερχόμαστε άμεσα ή αμέσως ή σε ελάχιστα, ούτε καν λεπτά, δευτερόλεπτα, με τα θέματα της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι και δεν θα χάσετε.

θα μιλήσουμε τόσο λίγο με τον διοικητή της τροχιάς Ζακύνθου Νεκτάριο Τσόλο. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην πόλη του νησιού, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου και ευρύτερα, ένακα και του εορτασμού, από τις 23 έως και τις 26 του μηνός. Έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό κομφούζιο είναι δεδομένο. Για να βρει κάποιος να σταθμεύσει, πρέπει να έχει κάνει σύμβαση με το Θεό. Πολλά περισσότερα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ας το καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την εορτή του Αγίου Διονυσίου, αναλυτικά το πρόγραμμα του εορτασμού, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί δοξολογιά και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου μέσα στον Ιερό Ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Όλα αυτά την Κυριακή. Δευτέρα τώρα, 24 Αυγούστου, την ανήμερα του εορτασμού που κορυφώνεται, οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα αρχίσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις 2 τα ξημερώματα ή μετά τα μεσάνυχτα, αν θέλετε, θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Στις 7.30 το πρωί θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Τη Δευτέρα, στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου. Την Τετάρτη τώρα, 26 Αυγούστου, στις 8.30 το πρωί, θα τελεστεί αρχιερατική ή αρχιερατικό, πιο σωστά, συλλήτουργο. Στη συνέχεια, στις 11 το πρωί, την ερχόμενη Τετάρτη 26 του μηνός, θα πραγματοποιηθεί η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου μέσα στον Ιερό Ναό και θα ακολουθήσει η αναπόθεσή του στην Ιερά Λάρνακα, με την οποία ολοκληρώνεται το επίσημο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων. Έχουμε και τα αυγαλτσίματα και τα μπασίματα του Αγίου, έτσι δεν είναι, Σταύρο Λιβέρη? Τα μπασίματα είναι... Ναι. Ναι, τα μπασίματα εννοείται ότι είναι στο τέλος, 11 η ώρα, την Τετάρτη. Μην τρομάξετε λοιπόν από τα σμπάρα ή τις ντουφικές που είναι πατροπαράδο το έθιμο, γιατί και στα αυγασίματα και στα μπασίματα την ίδια ώρα, 11 η ώρα, έχουμε ντουφικές, σμπάρα. Προσοχή να μην σας πάρουν τα σκάγια. Υπάρχει μια ενημέρωση από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Πασόκ Κινάλ Ζακύνθου, σύμφωνα με την οποία, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου της Ζακύνθου, θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ η Μιλένα Αποστολάκη. Θα παραχωρήσει μάλιστα συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Κινάλ Ζακύνθου, την 3η 25 Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα. Επίσης, σήμερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Κερίου ΟΠΕΦΚΟΣ, Πέτρο Παράσκη, καθώς από τον Εν Λόγω Σύλλογο υπάρχει ένα κάλεσμα οικονομικής στήριξης, το οποίο θα διαρκέσει από τις 20 έως τις 30 Αυγούστου, έχει ήδη ξεκινήσει από χθες, απευθύνοντας κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να στηρίξουν το έργο και τις ανάγκες του. Περισσότερα στη συνέχεια με τον Πέτρο Παράσκη, πρόεδρο του Συλλόγου, από του Κερίου τα μέρη. Θα μιλήσουμε με έναν καλό μας φίλο, τον Δημήτρη Αβούρη ή αλλιώς Παραμυθά, που έχει ταυτίσει το όνομά του με το θέατρο Αβούρη στο Τραγάκι, που ναι μεν δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ο Δημήτρης Αβούρης συνεχίζει το έργο του σε άλλες πολιτείες και δει στην περιοχή της Ξάνθης, με αφήγηση παραμυθιών, με γλυπτική και έργα γλυπτικής που κάνει στην περιοχή, με περίχτεχνες κατασκευές, με υλικά από τη φύση και όλα σμιλεμένα και φτιαγμένα από το χέρι του, με την πολιτεία του Καραγκιόζη που την έχει αναβιώσει στην συγκεκριμένη περιοχή, και άλλα την περισσότερα στη συνέχεια. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε και με τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, Θεοδόρο Παλαιοθόδωρο, Βασίλη Παλαιοθόδωρο, με συγχωρείτε, για τα των παραλίων, την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων, που και εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα προσπαθήσει να οροποιήσει την κατάσταση, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε κάποιους ελέγχους στην επιβολή προστήμων και ούτω καθεξής. Αυτά για να έχετε μια εικόνα.

0: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για λίγα λεπτά της ώρας ο διοικητής του τμήματος τροχιάς Ακίνθων Εκτάριος Τσόλος, προκειμένου να μας ενημερώσει κυρίως για τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, που θα ισχύσουν από 23 έως 26 Αυγούστου λόγω του εορτασμού του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου. Κύριε Τσόλο, πολύ πολύ καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας. Ήδη όπως προείπατε και εσείς, θα είναι ένα δύσκολο τρίμηρο με κυκλοφορικές ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, ευτυχώς, ας το πούμε όπως θέλουμε, τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά που έχουν στο νησί μας ως επισκέπτες, αλλά και οι άνθρωποι που έρχονται αεροπορικώς ενοικιάζουν αυτοκίνητα και κινούνται στους δρόμους. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και τις ημέρες και ώρες που θα ισχύσουν οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις είναι η Κυριακή το απόγευμα,
0: ναι,
1: που θα λάβει χώρα εκδήλωση στο μοναστήρι του Αγίου μας, η κάθοδος του Μητροπολίτη μας.
0: Ναι.
1: Θα, από τις 7 μέχρι τις 8 θα υπάρξει εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, δεν θα κινούνται κατά μήκος της παραλιακής, βέβαια για το θέμα αυτό ασχολείται το Λιμεναρχείο. Από την άλλη πλευρά, στην οδό Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τα οχήματα δεν θα κινούνται προς την παραλία, θα εκτρέπονται προς το ποτάμι, προς την Τεμπονέρα. Θέλω να σταθώ λίγο στο γεγονός της ημέρας του Αγίου, τη Δευτέρα 24 του μήνα,
0: ναι,
1: κατά τη διάρκεια της Λιτανίας.
0: 7.30 το απόγευμα.
1: Ναι, μάλιστα. Οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 5 η ώρα το απόγευμα και μέχρι την επιστροφή του συγκοινώματος του Αγίου στον Άγιό μας. Παράκληση προς όλους τους κατοίκους του νησού μας, όλους τους φίλους και φίλες, γνωρίζουν τους δρόμους από τους οποίους θα διέλθει η Λιτανία, το συγκίνημα του Αγίου μας, και, και είναι η οδός Αγίου Διονυσίου,
0: ναι,
1: είναι η οδός Ευγενίδου,
0: ναι,
1: η οδός Φωσκόλου, είναι η οδός Αλεξάνδρου Ρώμα.
0: Η παραλιακή στη συνέχεια Κάπα Λομπάρδου.
1: Και στην επιστροφή θα είναι η παραλιακή
0: Κάπα Λομπάρδου. Ναι.
1: Η Κάπα Λομπάρδου. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ όλους τους Ζακυνθινούς και Ζακυνθινές, όλους τους φίλους και φίλες να δείξουν ιδιαίτερη.
0: Και τους Έλληνες επισκέπτες που τουλάχιστον καταλαβαίνουν τι λέμε. Σε περίπτωση που ακούνε.
1: Ναι, να απομακρύνουν τα οχήματά τους, ούτως ώστε να είναι ακόλυτη η διέλευση της πομπής του συγκινώματος του Αγίου. Παράλληλα,
0: παντού θα υπάρχουν άλλωστε και σχετική, παντού θα υπάρχει και σχετική σηματοδότηση, κορδέλες.
1: Θα υπάρχουν σε κέρια σημεία τροχονόμοι.
0: Τροχονόμοι ακριβώς, που θα διευθετούν την κυκλοφορία των οχημάτων, έτσι κι αλλιώς.
1: Στη διασταύρωση της οδού Στραβοπόδη, στην παλιά περιοριστική που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικότερα.
0: Μία από τις εισόδους και εξόδους της πόλης.
1: Ναι. Που θα παρατηρείται αυξημένη κίνηση.
0: Ναι. Πολλοί δεν μπαίνουν στην πόλη, κύριε Τσόλο, το ξέρετε και από τα προηγούμενα χρόνια. Σταθμεύουν στις περιφέρειες της πόλης ή και πολύ πιο μακριά και κατεβαίνουν,
1: ναι,
0: με τα πόδια. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά άλλωστε.
1: Ναι, την κατανόηση του κόσμου, την κατανόηση του κόσμου είναι μια δύσκολη μέρα. Θα είναι χιλιάδες ο κόσμος που θα κατακλείσουν την πόλη μας.
0: Σωστά.
1: Και αυτόν τον λόγο ας δείξουν λίγο υπομονή. Και έτσι θα έχουμε μια καλή εικόνα και θα υπάρχει και μια επιτυχής έκβαση των μέτρων και με λιγότερη ταλαιπωρία του κόσμου. Και άλλωστε αυτό.
0: Η ταλαιπωρία είναι δεδομένη εδώ που τα λέμε, κυρία.
1: Εντάξει, με λίγη υπομονή όλα θα ξεπεραστούν. Θέλω και επίσης να τονίσω ότι από σήμερα,
0: ναι,
1: στην παραποτάμια οδό Δημοσιουργού Καψάση και από το ύψος της γέφυρας του
0: Αγίου Γεράσιμου
1: Καρνάπη μέχρι πάνω στον Άγιο Γεράσιμο,
0: ναι,
1: απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση από την πλευρά του ποταμού. Κάθε τροχοφόρο οχήματος.
0: Λόγω εργασιών.
1: Όχι, επειδή ο χώρος αυτός πρέπει να διατηρηθεί καθαρός για να μην δημιουργείται ποτηλιάρισμα πριν την Λιτανία και μετά, ή κατά τη διάρκεια τα αυτοκίνητα.
0: Για να είναι ανεπόδη στη ροή των οχημάτων. Μάλιστα.
1: Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε αποφασίσει, όπως και πέρσι, θα υπάρχουν και αστυνομικοί στο σημείο από αύριο το πρωί.
0: Ωραία.
1: Δόκιμοι και έχουν τοποθετηθεί και κορδέλες για να μπορούν να διαφυλάξουν τον χώρο καθαρό, ούτως ώστε μεθαύριο που θα είναι η Λιτανία να υπάρχει ακόλυτη διαίρεση της κίνηση των οχημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα άλλο πάλι θέλω να τονίσω, επειδή θα λάβει χώρα κάποια εκδήλωση στην περιοχή της Λιθακιάς την Κυριακή το βράδυ,
0: ναι,
1: και επειδή ο ορεινός όγκος και αναφέρουμε προς το Κυλιωμένο και προς τη
0: Σουναγαλά. Ναι.
1: Παράκληση, έχει ήδη εκδοθεί απόφαση από την υπηρεσία μας ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση από την περιοχή που είναι η Βρύση στη Λιθακιά μέχρι πάνω διασταύρωση της Πάγια Γαλά και Κυλιωμένο.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται η στάθμιση και στις δύο πλευρές της οδού. Εκεί από ό,τι πληροφορήθηκα υπάρχουν κάποιοι χώροι που έχουν εξευρεθεί από τους τους διοργανωτές της εκδήλωσης, είτε στην πίστα είτε απέναντι σε κάποιο παρακείμενο οικόπεδο, θα χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ. Παρακαλώ τους οδηγούς να μην σταθμεύσουν στο δρόμο, διότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν υπάρχουν σταθμένα οχήματα και συμβεί οτιδήποτε και να φέρουν σε κάποια πυρκαγιά ή οτιδήποτε άλλο, θα υπάρξει δυσκολία στην κίνηση των περιοριστικών οχημάτων και δεν θα ήθελα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους φίλους και στην εκδήλωση αυτή και γενικότερα στις εκδηλώσεις του Αγίου μας να δείξουν λίγη υπομονή
0: και κατανόηση.
1: Κατανόηση για να μπορέσουμε να έχουμε το αποθετό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσόλο, για λίγα λεπτά, επί τη ευκαιρία να ρωτήσω, βλέπουμε συνέχεια ότι γίνονται συλλήψεις από το τμήμα τροχιάς Ζακύνθου και όχι μόνο, νεαρών τουριστών, Βρετανών και όχι μόνο, στην περιοχή του Λαγανά, κατά κύριο λόγο, που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια υπό την επίδεια μέθης. Και αυτό λέει πολλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: προφανώς και για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
1: Ωραία, ωραία. Κύριε Νέγκα, για το θέμα αυτό, πριν λίγες μέρες είχα κάνει μια παραχώρηση συνέντευξη στην ΕΡΤ και στα τοπικά κανάλια εδώ για το θέμα των ΕΠΙΟ. Μιλάμε τα ΕΠΙΟ, είναι
0: τα ηλεκτρικά πατίνια, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Δυστυχώς, ευτυχώς είναι και αυτό τώρα πλέον μόδα, όπως και οι γουρούνες, έτσι και τα ΕΠΙΟ. Κάθε τουρίστας που έρχεται, και ειδικά στην περιοχή του Λαγανά και όχι μόνο, οδηγούν τα οχήματα αυτά.
0: Έχει αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο, απαγορεύεται να τα οδηγούν
1: έχει αυστηροποιηθεί, όπως
0: άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών,
1: λοιπόν,
0: κτλ.
1: Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως είπατε και εσείς, κάτω των 17 ετών απαγορεύεται να το οδηγεί κάποιος ανήλικος, για το οποίο έχει προληφθεί κάποιο πρόστιμο της τάξης του 150 ευρώ. Στην περίπτωση που έχει γίνει εκμίσωση, το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ και επιβάλλεται από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Και επίσης όχι μόνο αυτό το θέμα της οδήγησης, είναι και το θέμα της χρήσης του κράνους κατά την οδήγηση, είναι το θέμα.
0: Δυστυχώς κανένας δεν χρησιμοποιεί προστατευτικό κράνος, ειδικά σε ό,τι αφορά νεαρούς Βρετανούς και άλλους τουρίστες στην περιοχή του Λαγανά. Και ανεβαίνουν και δύο-δύο πάνω στα πατίνια, κύριε
1: Τσόλο. Είναι και το θέμα τα δύο άτομα πάνω στο πατίνι, είναι το θέμα το ανακλαστικό γυλαίκο που δεν το φάνε το βράδυ.
0: Τίποτα
1: πολύ. Το σοβαρότερο από όλα, κύριε Νέκα, είναι το θέμα της οδήγησης από την επίρρεια μέθης.
0: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα η υπηρεσία μας έχει επιβάλει δεκάδες πρόστιμα για κράνη, για ανακλαστικά, για δεύτερο άτομο και θα έλεγα και γύρω στις 150 παραβάσεις είναι για μέθη, εκ των οποίων 12 περιπτώσεις ήταν αυτόφορες διαδικασίες και έχουν γίνει δικογραφίες,
0: ναι,
1: και έχουν γίνει συλλήψεις για το θέμα της μέθης. Λοιπόν, καλό όλους τους αυτούς ανθρώπους που έχουν στην κατοχή τους και προβαίνουν στην εκμίσθωση είτε μέσω συμβολέου ή μέσω του ίντερνετ με τα Wi-Fi και τα συστήματα τα ηλεκτρονικά να είναι συνεπείς και να μην αφήνουν, γιατί κάποιος τουρίστες, θα το πω λίγο απλά, όταν λήξει ο χρόνος που το ενοικιάζει πλέον με το ίντερνετ, το αφήνει μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Οπουδήποτε.
1: Ναι, οπουδήποτε και αυτό.
0: Είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά σε δρόμους, πεζοδρόμια, χωράφια, μια κατάσταση.
1: Ναι, και έτσι, καλό αυτούς τους ανθρώπους να δείξουν κάποια επιμέλεια και να προβούν στην.
0: Τους διαχειριστές, λέτε.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τους ιδιώτες που διαχειρίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια στο νησί.
1: Ναι, να έχουν τον ούτε,
0: που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, που βρίσκονται.
1: Βρίσκουν, με την έβριση, με την τεχνολογία, βρίσκουν ακριβώς πού είναι το κάθε πατίνι.
0: Ναι, μπορούν να εντοπίσουν.
1: Όταν είναι μέσα στους κεντρικούς δρόμους, να τα μαζεύουν, να μην έχουμε κάτι χειρότερο.
0: Καταλαμβάνουν, λέει,
1: το πεζόδρομο και ακόμα και μέσα στη μέση.
0: Πεζοδρόμια και το οδόστρωμα.
1: Προχτές το βράδυ στο Λαγανά.
0: Για τέτοια κατάσταση.
1: Αντιλήφθημε 4-5 από αυτά τα ΕΠΙΟ να είναι αφημένα σχεδόν, θα έλεγα, μέσα στη μέση της λωρίδας κυκλοφορίας.
0: Οπότε μπορεί να προκληθεί και κάποιο ατύχημα.
1: Βεβαίως, για αυτόν τον λόγο, να είναι πιο επιφυλακτική.
0: Για να έχει μια πιο εντατική η έλεγχη.
1: Η έλεγχη, κύριε Νέγκα, είναι και.
0: Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, κύριε Τσόλο. Έχει ενισχυθεί φέτος το τμήμα τροχιάς Ζακύνθου και έχουμε την ενημέρωση ότι δεν έχει ενισχυθεί καθόλου. Πείτε μας αν ενισχύει ή όχι η πληροφορία.
1: Ενίσχυση υπάρχει, ναι. η πολιτεία μας αντάμασε, μας έδωσε κάποιους ανθρώπους, ναι, και δοκίμους και μόνιμους συναδέλφους, και δόξα τω Θεώ βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Όλα τα παιδιά είναι πρόσφερα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από το τελευταίο δόκιμο έως τον ομιλούντα. Και οπότε καταβάλλοντας προσπάθειες ευελπιστούμε να έχουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού ήσυχο. Μην ξεχνάμε όμως ότι τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά. Οι δρόμοι της ακίνητου χαράστηκαν μετά το σεισμό του 1953.
0: Είναι προδιαγραφών περασμένων δεκαετιών, κύριε Τσόλο.
1: Όταν τότε στην Ζάκη Θεκυρνέκα, στους 10 Ζακεθινούς αυτοκίνητο είχε ο μισός. Και σήμερα στους 10 Ζακεθινούς και οι 10 έχουν από 1-2 αυτοκίνητα και από 4-5
0: Η κάθε οικογένεια διαθέτει από 2-3 αυτοκίνητα αναγκαστικά.
1: Γι' αυτό λοιπόν δεν επαρκούν οι χώροι της στάθμευσης, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Λοιπόν, κλείνοντας, για να πέραν των μέτρων της, του Αγίου, θα υπάρξει και η διασκέδαση. Η διασκέδαση. Και έρχομαι και τονίζω και καλώ τους φίλους οδηγούς.
0: Να μένουν οδηγούν από την επίδεια.
1: Όλοι θα βγουν, όλοι θα πάνε να διασκεδάσουν και την παραμονή του Αγίου και το βράδυ του Αγίου στα κέντρα διασκέδασης, είτε σε κλάμπ, είτε σε μπάρ, είτε σε μπουζούκια. Καλό είναι ένας, όπως έχω πει από παλιά, στην παρέα να μην καταναλώσει αλκοόλ για να γυρίσουν πίσω σόι και ευλαβές.
0: Βέβαια, όλα...
1: τη ζώνη μας, δεν καταναλώνουμε ποσότητες συνοπνεύματος, δεν αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες, δεν παραβιάζουμε το στόπ, δεν παραβιάζουμε τον ερθρό σηματοδότη και με αυτό...
0: Σας πληροφορώ, κύριε Τσόλο, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι βραδινές ώρες και όχι μόνο, στην Εθνική Οδό ο Θεός να την κάνει Ζακύνθου Κερίου, γίνεται ο κακός χαμός και το έχω παρατηρήσει και προσωπικά, ότι έχουμε συστηματική παραβίαση ολόκληρου του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή κυκλοφορούν ενδυνάμει δολοφόνοι στον δρόμο.
1: Υπάρχουν ενδυνάμει δολοφόνοι. Υπάρχουν ειδικά κλιμάκια, έχουν ενισχυθεί με 7 από την Αθήνα και στο σημείο αυτό που είπατε πιο κάτω από την ΕΡΤ.
0: Και δεν υπερβάλλω, πιστέψτε με.
1: Όχι, όχι, δεν λέτε. Ναι. Δεν λέτε. Και καθημερινή, σε καθημερινή βάση σχεδόν, ναι, και στο ύψος της Κρεταγουρά Δημοζακίου, ναι, και στο δρόμο των άλλων, που δεν το είπατε, το πω και εγώ, ναι, στο Ζακίνθο Βολιμών,
0: ναι, σωστά.
1: Στο διπλό δρόμο και εκεί το ίδιο γίνεται.
0: Το ίδιο και εκεί.
1: Παράλληλα και στο Μπουζάκι και στο Γαϊτάνι διατάσσονται συνεργεία ελέγχων ταχύτητας και όλων των παραβάσεων αυτές που κατά καιρούς έχουν αποδεχτεί ως κύριες αιτίες πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Ναι. Και οι γουρούνες μαζί και τα πατίνια. Το θέμα είναι ότι ποιος θα επιβάλλει την τάξη, αν και αυτό δεν είναι θέμα της τροχέας, κύριε Τσόλο, στην περιοχή του Λαγανά. Και με τα ποτά που προσφέρουν, να μην πω τώρα τίποτα περισσότερο, τα νυχτερινά κέντρα της περιοχής, στους θαμώνες τους.
1: Όλοι οι αστυνομικοί, ανεξάρτητα αν είναι στην τάξη ή στην τροχιά, στην ασφάλεια, καταβάλλουν νυχτερινές προσπάθειες για μια καλύτερη εικόνα, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και για μια εικόνα διαφορετική στο Λαγανά και όχι μόνο και σε όλο το νησί.
0: Δηλαδή οι περισσότεροι νεαροί τουρίστες, αν όχι όλοι, που κινούνται στην περιοχή του Λαγανά με έναν τρόπο, είτε με τα πόδια, είτε πάνω σε οχήματα, είτε σε πατίνια, είτε σε γουρούνες, είτε, είναι είτε από την επίρρεια αλκοόλ, είτε από την επίρρεια άλλων ουσιών. Ή και τα δύο μαζί. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Οι έλεγχοι γίνονται, θα συνεχίσουν και σε κάθε περίπτωση, κύριε Νέγκα, όταν αντιλαμβάνεται η αστυνομία οτιδήποτε, ελέγχεται και.
0: Εσείς ξέρετε ποια είναι η πηγή του κακού, όλοι ξέρουμε. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι δικό σας θέμα να μιλήσετε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ούτε δική σας αρμοδιότητα. Καλό, καλό τριήμερο, υγεία και ο Άγιος Διονύσιος να δίνει υγεία
0: φώτιση
1: σε όλο τον κόσμο και
0: φώτιση.
1: Και να υπάρχει, να υπάρχει μια εικόνα στο νησί μας, τέτοια, έτσι ώστε η δάκια σας να είναι πάντα ψηλά. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Τσόλο, σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.

0: Ο χρόνος είναι χρήμα δυστυχώς και όλοι είμαστε πιασμένοι, και εμείς και οι συνεντευξιαζόμενοι. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο προϊστάμενος της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου, Βασίλης Παλαιοθόδωρος. Κύριε Παλαιοθόδωρε, καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
0: Είναι αλήθεια ότι επικρατεί το αδιαχώρητο στην κτηματική υπηρεσία Ζακύνθου, και αν ναι, για ποιο λόγο, τι γίνεται τελικά εκεί? Είναι τόσο πολύ?
1: Δεν είναι αδιαχώρητο, απλά έχουν έρθει κάποιες σύλλογοι γαλανά νερά και θέλουν να καταθέσουν κάποια αιτήματα. Και συζητάμε λίγο μαζί τους.
0: Ο Σύλλογος Καθαρά Νερά.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάποιος άλλος σύλλογος, τώρα δεν θυμάμαι, δεν προλαβαίνω να σου πω. Είναι μπόλικοι. Αυτοί που έχουν κάμια δεκαριά άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας και διέκοψα τη συζήτηση μαζί τους για να μπορέσουμε λίγο.
0: Πρόσφατα επιβλήθηκε πρόστιμο, σουχτερό πρόστιμο θα έλεγα, σε επιχείρηση στο νησί για καταπάτηση παλαιού Αιγιαλού.
1: Ναι.
0: Και έχετε επιστρατεύσει ακόμα και drones για τους ελέγχους της παραλίας ό,τι αφορά την τοποθέτηση ομπρελών και εξαπλώστρων, με βάση τα προβλεπόμενα που τα έχω εδώ μπροστά μου. Τι περίπτωση ήταν αυτή?
1: Υπάρχουν κάποιοι καταπατητές κατά συρροή.
0: Μιλάμε για ένα πρόστιμο περίπου 73.000 ευρώ.
1: Ναι. Κατά συρροή καταπατητής, ο οποίος εντάξει έχει.
0: Παλαιού Αιγιαλού.
1: Και του Αιγιαλού και του Παλαιού Αιγιαλού. Απλά το πρόστιμο του Παλαιού Αιγιαλού, επειδή εμπλέκεται και η ΕΤΑΔ, γιατί αποτελεί ιδιωτική περιουσία του ελληνικού δημοσίου και αυτό η ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ, παύλα τα ΙΠΕΔ, θα πρέπει να είχαμε κάποια έγγραφα, μας ήρθαν στο τέλος του χρόνου και προχωρήσαμε στη διαδικασία στην έκδοση αυτών των
0: προστιμών. Η καταπάτηση αφορούσε στην τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστων ή σε άλλες αυθαίρετες κατασκευές?
1: Ναι, ακριβώς, για ξαπλώστες.
0: Αν μπορείτε τουλάχιστον να μας πείτε την περιοχή.
1: Στο Τσιλιβί.
0: Στην περιοχή του Τσιλιβί.
1: Και φέτος συνεχίσαμε και στον ίδιο
0: παραμάτι. Ο εν λόγω διατηρεί και όμορφη η επιχείρηση.
1: Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο να το πω, γιατί δεν μπορώ να τη διακρίνω που υπάρχει η επιχείρηση. Αλλά από εκεί και πέρα, και φέτος επιβάλαμε πρόστιμα σε έλεγχο που κάναμε και στην αρχή του χρόνου και πριν από λίγο, και μάλιστα τώρα θέλω να εξετάσουμε γιατί θα κάνει προσφυγή, γιατί βάλαμε και ένα πρόστιμο 29.000 ακόμα για τον κοινόχρηστο χώρο του Αιγιαλού, γιατί συνεχίζει.
0: Είπατε ένα πρόστιμο 29.000 ευρώ.
1: Για τον κοινόχρηστο χώρο Αιγιαλού και παραλίας.
0: Και τι ακριβώς είχε συμβεί?
1: Έκανε καινούρια επέμβαση. Έβαλε ξαπλώστρια σε όλο το χώρο.
0: Σε όλο το χώρο. Σε ποια περιοχή?
1: Πάλι στο Τσιλιβί, ο ίδιος, για τον ίδιο.
0: Α, ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα, είναι και μετανόητος.
1: Ναι,
0: επανήλθε δερμύτερος δηλαδή, δεν κάνει πίσω.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
0: Οπότε έχει μέλλον η υπόθεση.
1: Θα το δούμε, γιατί θα προσφύγει δικαστικά στα εφετεία και ετοιμάζουμε λίγο, φαντάζομαι, και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να κάνουμε, γιατί όλα αυτά δεν είναι θέματα τα οποία.
0: Ακριβώς όλα αυτά θέλει να καταγγείλει ο Σύλλογος Καθαρά Νερά, θέλω να πιστεύω.
1: Δεν ξέρω, δεν φτάσαμε και ασχοληθήκαμε για λεπτομέρειες.
0: Ναι, πρωταθλητές από ό,τι βλέπω στις φετινές καταγγελίες αναδεικνύονται μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, η Κυκλάδος, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών για την Ιστορία, το αναφέρω, παροτρύνει τους πολίτες να καταγγέλνουν περιστατικά που αφορούν τις παραλίες στην πλατφόρμα MyQuest.
1: Ναι, έχουν κάνει, έχουμε και καταγγελίες και εμείς έχουμε κάνει και ελέγχους, εμείς έχουμε προβεί πάνω.
0: Να σταθούμε λιγάκι σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έχουμε κάνει πάνω από 120 ελέγχους φέτος.
0: Πάνω από 120 ελέγχους από την αρχή του καλοκαιριού.
1: Ναι,
0: θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι πάρα πολύ τηρουμένο των αναλογιών.
1: Έχουμε κι άλλους.
0: Και σε σχέση με τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στο νησί.
1: Οι καταγγελίες τώρα τον Αύγουστο έρχονται όλες.
0: Γιατί
1: συνήθως τώρα τον Αύγουστο έρχονται οι Έλληνες περισσότερο και ξεκινάνε τις καταγγελίες. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα περάσουμε και θα ξαναπεράσουμε από κάποιες περιοχές.
0: Αυτές οι καταγγελίες μέσω του MyQuest, της εν λόγω εφαρμογής, έρχονται απευθείας στην εκτιματική.
1: Ναι, τι βλέπουμε. Είναι online αυτό το πράγμα. Απευθύνεται κάθε υπηρεσία, έχει σχέση με το αντικείμενο.
0: Και μετά ποια.
1: Εξετάζονται, μπαίνουν, τις εξετάζουμε.
0: Όλες
1: πρέπει να εξεταστούν. Συνήθως αυτές τουλάχιστον που είναι στις πολύ σύγχρονες παραλίες θα εξεταστούν. Τώρα κάποια που είναι κάπου απομακρυσμένα και είναι ειδική περίπτωση, θα τη βλούμε και αυτό, αλλά εντάξει, υπάρχει κάποια προτεραιότητα.
0: Είναι υποχρεωμένη δηλαδή η κτηματική υπηρεσία, δεν είναι απόκειται στη δική της διακριτική της.
1: Ελεγχόμαστε τι κάναμε στο τέλος του χρόνου και τι μας.
0: Στη δική της διακριτική ευχαίρεια, αν θα παρέμβει ή όχι.
1: Ναι, απλά θα πρέπει να το δούμε. Και αν είναι κάτι σοβαρό, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ μακριά, θα πρέπει να πάμε να το δούμε.
0: Στις περισσότερες των περιπτώσεων ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτές οι καταγγελίες και σε τι ακριβώς αφορούν?
1: Όχι, δεν ανταποκρίνονται.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Πάνω από το 50% είναι καταγγελίες οι οποίες έχουν σχέση με καθαριότητα, με αναβαγωσώστη και διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το Δήμο, με θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα της δικιάς μας, δηλαδή πώς έχει κάποιος πρόσβαση στην αχτή. Μέσα στον Αιγιαλό, ναι, μεν πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, αλλά πώς φτάνει στον Αιγιαλό δεν είναι δική μας δουλειά. Δηλαδή, αν περνάει από κάποια διοχθήση, αν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει δρόμος. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες καταγγελίες. Κάποιες καταγγελίες οι οποίες είναι ψευδείς, κάποιες καταγγελίες οι οποίες σε κάποιες περιοχές είναι μεταξύ ανταγωνιστών, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η μία επιχείρηση έχει 10 καταγγελίες, η διπλανή έχει άλλες 10 καταγγελίες, ενώ η άλλη τίποτα. Σημαίνει ότι κάτι και συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό. Έχουμε δηλαδή κάποια τέτοια θεματάκια. Υπάρχουν βέβαια και αληθές καταγγελίες, τις οποίες τις εξετάσουμε και βάζουμε πρόστιμα. Πέρα από αυτά που κοιτάμε και από μόνοι μας.
0: Ναι, αλλά και εμείς, κύριε Παλαιοθοδωρή, γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες διαμαρτυριών και καταγγελιών, με συγχωρείτε, από έγκυρες πηγές για το τι πραγματικά συμβαίνει στις τουριστικές περιοχές του νησιού, όπου στην κυριολεξία ξενοδοχειακές μονάδες έχουν κλείσει τις παραλίες. Τις έχουν αποκλείσει, κλείσει και αποκλείσει μαζί, και δεν έχει δυνατότητα κάποιος να πάει εκεί ελεύθερα και να κάνει τον μπάνιο του. Μάλιστα, υπάρχουν και σχετικές πινακίδες, να σας πω. Υπάρχουν και πινακίδες που λένε ότι είναι μόνο για τους πελάτες οι ομπρέλες και οι εξαπλώστες, και τελικά η παραλία μπροστά από κάθε ξενοδοχείο ή κάθε επιχείρηση. Όπως δύο ξενοδοχεία στην περιοχή του Τσιλιβή, το ένα κοντά στο άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Το ένα, νομίζω, στην περιοχή της Μπούκας κοντά, και το άλλο στο κεντρικό κομμάτι της παραλίας.
1: Υπάρχει μια σχετική νομοθεσία την οποία δεν ελέγχεται. Αυτές οι ομπρέλες είναι σχέση, είναι σε δημόσιο.
0: Μα δεν υπάρχει
1: χώρο.
0: Καν πρόσβαση στις παραλίες του νησιού σε πολλές περιπτώσεις.
1: Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, είναι άλλο θέμα. Η πρόσβαση δεν είναι δική.
0: Δεν μπορεί να πάει κάποιος ελεύθερα εκεί, δεν να προσεγγίσει είναι, την περιοχή, να σταθμεύσει, να κατέβει με τα πόδια, δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο, και να κάνει τον μπάνιο.
1: Εδώ συζητάμε για υποδομές. Δηλαδή, και πρέπει να καταλάβετε, και συμβαίνει και στο Βασιλικό αυτό.
0: Ότι.
1: Και στο Βασιλικό συμβαίνει και αυτό.
0: Ότι
1: δεν υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι, πάρα πολλοί ιδιωτικοί χώροι και ιδιωτικά πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Τα οποία εξυπηρετούν τα μεγάλα μπαρ που είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό κιόλας και δεν μπορούμε να βάλουμε, και υπάρχουν και θα μπορούσε να δημοπρατήσουμε, να βάλουμε χώρους, αλλά αν ο άλλος έχει πρόσβαση σε έναν ιδιωτικό χώρο, πώς θα μπορέσει να πάει. Βλέπετε, ας πούμε, στα Ξύγια, στην περιοχή Ξύγια, τα αυτοκίνητα που θέλουν να κάνουν στις κάποιες παραλίες που είναι από κάτω, έχουν γεμίσει τον κεντρικό δρόμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοια θέματα. Δεν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ για αυτή τη δουλειά. Και εντάξει, και από εκεί και πέρα το θέμα των προσβάσεων μέχρι τον Αιγιαλό δεν είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε. Οτιδήποτε κατασκευές είναι μέσα στον Αιγιαλό ή παρεμπόδιση μέσα στον Αιγιαλό, είτε νόμιμη είτε από παραχώρηση, όχι, το εξετάζουμε και επιβάλλουμε πρόστιμα όπου χρειαστεί.
0: Γιατί μου έχετε πει και εσείς ο ίδιος, όχι στον αέρα βέβαια, ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας ό,τι αφορά αυθαίρετες κατασκευές.
1: Έχουμε, αυτό κοιτάζουμε συνέχεια και αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Στους χώρους δικής σας αρμοδιότητας.
1: Να σας πω τώρα, εντάξει, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς. Ναι. Τώρα στο Λαγανά αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς, και να μην οροποιούμε την κατάσταση, γιατί είναι ανεξέλεκτη.
1: Κοιτάξτε, είναι θέμα. Με παίρνουν και με έχουν και.
0: Μια απλή επίσκεψη στο κέντρο του Λαγανά.
1: Έχουμε κάνει, κάνουμε συχνά επίσκεψη. Από εκεί πέρα.
0: Στην πλατεία του Λαγανά και στο κεντρικό σημείο.
1: Παντού κάνουμε.
0: Οι άνθρωποι εκεί έχουν περιφράξει, κλείσει και αποκλείσει τα πάντα. Και φτάνουν οι ομπρέλες και εξαπλώστρες, κύριε Παλαιοθόδωρε, μέχρι το κύμα στη γυρολεξία. Αφήστε τα υπόλοιπα που είναι τοποθετημένα πάνω στην αμμουδιά δεξιά και αριστερά, αυθαίρετες κατασκευές και ό,τι φανταστεί ο καθένας.
1: Καταρχήν.
0: Μέχρι και κατασκευές εκεί με καλαμωτές και με δεν ξέρω τι άλλο. Ό,τι να είναι ο καθένας κάνει, ό,τι να είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο, ο Λαγανάς είναι μια περιοχή μαζικού τουρισμού με πάρα πολλές, δηλαδή δεν απευθύνεται στο μέσο Ζακυνθινό, εδώ δηλαδή κανένας.
0: Ναι, αυτό δεν έχει καμία σημασία.
1: Δηλαδή εγώ δεν πήγαινα σπάνια, πήγαινα από εκεί και πέρα. Υπάρχουν θέματα, τι είναι μέσα στον Αιγιαλό, οι δρόμοι, όλα αυτά. Εντάξει, είναι αρκετά πολύπλοκο. Υπάρχουν πολλά θέματα με το Λαγανά. Υπάρχουν θέματα ότι το Αιγιαλός εισέρχεται μέσα στο σχέδιο πόλης, το οποίο έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε ελέγχους, και αυτό είναι το πιο σοβαρό, γιατί έχουμε μια διοικητική πράξη, η οποία ουσιαστικά η δική μας διοικητική πράξη του Υπουργείου Οικονομικών εισέρχεται μέσα στο σχέδιο πόλης, το οποίο το έχει φτιάξει το ελληνικό δημόσιο. Επί νομαρχίας, κρατικής νομαρχίας έγινε αυτό. Λοιπόν, έχουμε παλιό Αιγιαλό που θα πρέπει να δούμε. Έχουμε πάρα πολλές διοικητικές εργασίες.
0: Και στην περιοχή του Καλαμακίου, κύριε Παλαιοθόδωρε, δεν υπάρχει πάλι και εκεί θέμα παλιού Αιγιαλού, ή έχει διευθετηθεί το θέμα εκεί?
1: Όχι, εκεί έχουμε, όπου έχουμε αποφάσεις του ΣΤΕ, εκεί πέρα έχουμε ξεκινήσει αποφάσεις του ΣΤΕ, τις οποίες έχουν σχέση με τα ΚΑΕΚ των ακινήτων, έχουμε κάνει εξαίρεση από τον παλιό Αιγιαλό. και υπάρχουν και διαδικασίες που εξετάζουμε.
0: Γιατί έχουμε μάθει ότι ακόμα και η αμμοθύνια στην περιοχή του Καλαμακίου που αποτελούν κανονικό οικολογικό σύστημα ή ένα ολόκληρο οικοσύστημα, πάνω στις αμμοθύνες που θεωρούνται ιδιωτικές, τοποθετούνται ομπρέλες εξαπλώστες. Και σε συγκεκριμένα σημεία μάλιστα. Όπως στη θέση Πάστρα. Αν το λέω καλά, στη θέση Πάστρα.
1: Ακριβώς. Το θέμα των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και του νόμου της εφαρμογής του.
0: Γιατί είμαστε σε ένα νησί που θεωρούνται όλα ή γίνονται ιδιόκτητα στη συνέχεια.
1: Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και αυτά που ισχύουν για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, είναι υπεύθυνο το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο να προβεί και οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν σχέση με το περιβάλλον να υποβάλουν πρόστιμα. Από εκεί πέρα.
0: Μα και το Θαλάσσιο Πάρκο κολλείεται γιατί λέει ότι εκείνη η ατομική ιδιοκτησία έχει δικαστικά δικαιωθεί. Οι ιδιώτες που τοποθετεί ομπρέλες εξαπλώστες, δεν ξέρω πόσο στον αριθμό πάνω στις αμμοθύνες στη θέση Πάστρα, οπότε τι να κάνει και το Θαλάσσιο Πάρκο.
1: Υπάρχει παράγραφος 12 του άρθρου 5 του νόμου 5092 που δίνει αναγνώριση δικαιωμάτων, επιτρέπει πράγματα δικαιώματα που προϋφίσταται του καθορισμού του Αιγιάλου. Αναγνωρίζονται στους ιδιώτες και πάβουν οποιαδήποτε μέτρα είμαστε σε διαδικασία είτε έχουμε λάβει. Από τη στιγμή που καταθέσουν αίτημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ιδιοκτησιακά θέματα, το να ασχοληθεί η υπηρεσία, αυτό έλεγε και στα κανονικά, στα έξω.
0: Καθαρά νερά.
1: Ότι να ασχοληθούμε 15-20 μέρες, να μην κάνουμε κάτι άλλο. Και να μας κατευθυνθεί ένα τέτοιο αίτημα.
0: Ούτε ώστε.
1: Είναι χαμένος χρόνος, τον οποίο δεν έχουμε. Απλά σας το λέω.
0: Τι εννοείται ακριβώς.
1: Δεν έχουμε χρόνο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε. Να σας εξηγήσω ότι έχουμε περιορισμένες δυνατότητες με το προσωπικό που έχω. Δεν μπορώ να κάνω τα πάντα. Δύο λεπτάκια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα
0: τι
1: πάντα.
0: Τι προσωπικό μακάρι. Έχετε, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Είμαστε δύο υπάλληλοι που έχουμε διοικητικά καθήκοντα. Τρεις δόκιμοι νέοι υπάλληλοι που έχουν έρθει. Αυτοί είμαστε και δύο μη διοικητικοί υπάλληλοι. Οι οποίοι δεν μπορούν να μας. Απλά είναι βοηθητικοί.
0: Γίνονται έλεγχοι και με μεικτά κλιμάκια ή είναι μόνο εκτιματικοί στους χώρους αρμοδιότητάς της?
1: Εμείς ελέγχουμε μόνοι μας. Από εκεί και πέρα ο Δήμος που έχει αρμοδιότητα και για τα μέτρα προστασίας και για οτιδήποτε δηλαδή συμβεί και για ελέγχους μπορεί να κάνει αυτεπάγγελτα. Κάνει και ο Δήμος κάποιους ελέγχους, τους οποίους μας τους κοινοποιεί κατά καιρούς. Βέβαια, εντάξει, δεν τους κάνει όπως τους κάνουμε εμείς και δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, τους βλέπουμε. Τέλος, για να δούμε κιόλας και να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει στην κάθε περιοχή.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση της κτηματικής στο Καλαμάκι, αν κατάλαβα καλά.
1: Σε τι να υπάρξει παρέμβαση?
0: Σε αυτό το όριο αυθαιρεσιών και παρανομιών που συντελείται στην περιοχή.
1: Τι εννοείται?
0: Και δεν αφορά μόνο ομπρέλες και εξαπλώστερες.
1: Κύριε Πομόνη, υπάρχουν αρμοδιότητες συγκεκριμένες.
0: Νέγκα,
1: συγγνώμη. Κύριε Νέγκα, υπάρχουν αρμοδιότητες βάσει του νόμου που μπορούμε να κάνουμε. Αυτές μόνο μπορούμε να κάνουμε. Τίποτα παραπάνω. Αυτό που σας λέω, διοικητικά μέτρα. Τίποτα άλλο. Διοικητικά μέτρα, πρόστιμα. Αυτά είναι. Δεν κάνει κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα.
0: Έχετε φτάσει σε περιπτώσεις που έχουν ξυλωθεί ομπρέλες εξαπλώστρες?
1: Ναι, μαζέψαμε στο Τσιλιβί. Μαζέψαμε τις προάλλες. Μαζέψαμε ένα φορτηγό εξαπλώστρες.
0: Μόνο στο Τσιλιβί, μόνο σε μια περίπτωση.
1: Αυτό ήταν ο παραβάτης. Οι άλλοι συμμορφώνονται. Όταν σφραγίζουμε επιχειρήσεις και ο άλλος αδυνατή μας δεν συνεχίζει να εργάζεται, αναγκαστήκαμε και το μαζέψαμε.
0: Να πούμε ότι το ποσοστό κάλυψης είναι μέχρι 50% της παραλίας σε κοινόχρηστες ζώνες και 30% σε περιοχές προστασίας ή σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Αυτό τηρείται αλήθεια?
1: Στις περιοχές βέβαια, γιατί δεν τηρείται, ο νόμος είναι αυτός.
0: Ναι, ο νόμος είναι αυτός.
1: Υπάρχει πρόστιμο.
0: Άλλο τι λέει ο νόμος και άλλο τι συμβαίνει στην πράξη. Τα ομπρελοκαθίσματα επιτρέπεται να απλώνονται μόνο στο 60% της επιφάνειας που έχει παρακολουθεί στην επιχείρηση, 30% σε περιοχές Natura. Ναι. Πρέπει να μένει ακάλυπτο τουλάχιστον το 50% της παραλίας για τους πολίτες που θέλουν να τοποθετήσουν τη δική τους ομπρέλα, ενώ ελάχιστη απόσταση από τη θύρα κύματος. Ενώ προβλέπεται και ελάχιστη απόσταση από το κύμα.
1: Ναι, βάζουμε.
0: 4 μέτρα δεν είναι?
1: Ναι. Έχουμε. Το πιο σύνηθες είναι αυτό.
0: Δεν είναι στα 4 μέτρα οι ομπρέλες και οι εξαπλώστρες στην πλατεία του Λαγανάτα?
1: Ναι. Έχουμε. Το πιο σύνηθες είναι αυτό.
0: Δεν είναι στα 4 μέτρα οι ομπρέλες και οι εξαπλώστρες στην πλατεία του Λαγανάτα.

0: τέσσερα μέτρα.
1: Άρα δεν τηρούνται τα τέσσερα μέτρα, δεν έχω άδικο σε πολλές περιπτώσεις.
0: Μα βάλαμε πρόστιμα, δεν τηρούνται όμως σε όλους. Υπάρχουν κάποιοι, οι περισσότεροι είναι, δεν έχουν τέτοια. Δεν έχουν
1: μα κάποιο. Με ποιο δικαίωμα έχουν τοποθετήσει δειλάστρες, ζαρντινιέρες και ό,τι άλλο φανταστεί ο καθένας πάνω στην αμμουδιά και έχουν κλείσει τα μαγαζιά. Έχουν βάλει περιφράξεις. Τις έχετε δει δεξιά και αριστερά, στο κέντρο του Λαγανά. Εκεί που είναι η κεντρική πλατεία, που φτάνουμε στην παραλία. Δεξιά και αριστερά.
0: Ναι, εκεί υπάρχει ένα τυχείο που έχει κάνει ο Δήμος. Δίπλα από το τυχείο που λέτε, που έχει κάνει ο Δήμος. Εκεί που παρκάνουν τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Μέσα στον Αιγιαλό.
1: Ναι.
0: Που παρκάνουν τα αυτοκίνητα. Εντάξει.
1: Εκεί.
0: Ωραία, αν κάνετε καταγγελία να το ελέγξουμε. Γιατί...
1: Όλα αυτά δεν τα έχετε δει. Και δεν είναι μόνο η περιοχή του Λαγανά. Σίγουρα είναι πολύ περισσότερα τα προβλήματα.
0: Τα έχω δει απλά εκεί πέρα, κατανοώ. Και τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν την παραχώρηση στον χώρο αυτό. Και υπάρχουν τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία και οι γούρνες που μπορούν να πέσουν στους ανθρώπους τους οποίους κάθονται ξαπλώστερα. Δεν είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Μην τα μηδενίζουμε όλα σε αυτά.
1: Τι εννοείται δεν είναι παράλογο?
0: Δεν είναι παράλογο να βάλει κάτι να μην πέσει μια γουρούνα που κάνει μια στροφή το βράδυ.
1: Μα την ίδια λογική μπορεί ο καθένας με αυτό το σκεπτικό να κάνει ό,τι θέλει.
0: Μέσα στον χώρο παραχώρησής του είναι. Δεν κάνει κάτι το.
1: Γιατί η παραχώρησή του προβλέπει να τοποθετεί και άλλες κατασκευές. Ή να βάζει περιφράξει ότι ο καθένας θέλει, ή ότι απαγορεύεται η στάθμευση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή ζαρτινιέρες πάνω στην αμμουδιά, ή ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Εσείς μου λέτε ότι έπρεπε να πάρω και να κλείσω, να ζητήσω να κλείσω ο κεντρικός δρόμος και να μην γυρνάνε τα
1: πάντα. Αν χρειαστεί να κλείσουν και να ξυλωθούν τα πάντα. Όποιοι και να είναι αυτοί, όπως και να λέγονται.
0: Εντάξει. Δεκτών.
1: Και δεν αφορά μόνο την κλιματική υπηρεσία, έτσι. Αφορά ένα ολόκληρο σύστημα και όλες τις αρμόδιες συναρμόδιες υπηρεσίες, που τελικά δεν ξέρουμε ποιος έχει αρμοδιότητα και ποιος κάνει τι και τι ισχύει τελικά στην πράξη, κύριε Παλαιοθοδόρε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά που ζούμε και εσείς περισσότερο από εμένα, που είστε προϊστάμενος της εν λόγω υπηρεσίας.
0: Τα δικά μου θέματα ξέρω. Τα παραπάνω δεν θέλω να τα ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Ωραία. Ένα διατάφτα μπορούμε να έχουμε τελικά.
0: Τι θέλετε?
1: Είναι καλύτερη ή φέτος η κατάσταση χειρότερη, τα ίδια σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις δικές σας αρμοδιότητες, τους δικούς σας χώρους ευθύνης, την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστών? Γιατί δεν έχετε μόνο αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για άλλες αυθαίρετες παρεμβάσεις.
0: Έχουμε πάρα πολλά θέματα και ασχολούμαι.
1: Όπως.
0: Το βασικό είναι να προασπίσουμε τον Αιγιαλό, τον κοινό χρηστό χώρο του Αιγιαλού.
1: Ναι.
0: Όπου υπάρχουν κατασκευές εισαγγελικές παραγγελίες, τρέχουμε για αυτά. Υπάρχουν θέματα.
1: Τι κατασκευές είναι αυτές συνήθως, κύριε Παλαιοθόδωρε?
0: Κατασκευές που βάζουν προσβάσεις στο χώρο, στο αλλοιώσεις του Αιγιαλού,
1: ναι.
0: Διάφορες κατασκευές, ανάλογα. Υπάρχει μια σειρά καταγγελίων, τις οποίες προσπαθούμε να τις φέρουμε να ανταπεξέλθουμε. Είναι πάρα πολλές όμως αυτές. Είναι πάρα πολλές, από μικρές μέχρι πιο σοβαρές.
1: Το ίδιο το λιμανάκι του Αγίου Σώστου που είναι από μόνο το ένα αυθαίρετο.
0: Ναι, το οποίο έχει προσπαθεί ο Δήμος να το τακτοποιήσει και να το νομιμοποιήσει με την παράγραφο 12α. Και περιμένουμε αυτό, ναι. Να προχωρήσει τη διαδικασία, να δούμε τι θα νομιμοποιηθεί και τι θα νομιμοποιηθεί και τι θα κάνουμε με αυτό.
1: Για αλλιευτικό ή τουριστικό καταφύγιο είναι το ερώτημα?
0: Δεν ξέρω. Είναι δικό του θέμα. Εγώ ξέρουμε για τη λειτουργία. Στον Άγιο Σώστη βλέπουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Απλά κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Δήμος να προχωρήσει σε όλες αυτές τις διαδικασίες και να ολοκληρώσει τις νομιμοποιήσεις. Να ξέρουμε τι γίνεται σε αυτό το θέμα.
1: Έχετε επιστρατεύσει και drones σε ελέγχους για ξαπλώστες, ομπρέλες κτλ. Κύριε Παλαιοθόδωρε, να ρωτήσω
0: έχουμε,
1: από ευκαιρία.
0: Και έχουμε και δορυφορικές και, έχουμε και δορυφορικές φωτογραφίες.
1: Οι οποίες αποτυπώνουν.
0: Τις οποίες μας τις έχουν.
1: Την κατάσταση πόντος επικρατεί.
0: Τώρα ξεκινάμε τις δορυφορικές να θα τις επεξεργαστούμε από εδώ και πέρα. Γιατί εντάξει, ουσιαστικά και εγώ ζήτησα τις δορυφορικές να είναι εκτός ωρών εργασίας και μεταξύ 15 Αυγούστου και του Αγίου. Αυτές είναι το πικ της σεζόν.
1: Είναι αποτελεσματικότερη η έλεγχη κατά αυτόν τον τρόπο, με drones και τα λοιπά?
0: Θα το δούμε, φέτος είναι η πρώτη φορά. Με τις δορυφορικές, τώρα με τον drone χρησιμοποιούμε μέχρι ενός σημείου, απλά θέλουν προσωπικό, όλα αυτά θέλουν προσωπικό. Δεν είναι κάτι το οποίο παράγει αυτόματα αποτελέσματα. Για να μπορέσουμε να αυτό.
1: Είναι δηλαδή και περιοχές που δεν έχετε ελέγξει καθόλου γιατί δεν έχετε προλάβει, δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο.
0: Υπάρχουν.
1: Γιατί είναι και η περιοχή των Αλικών, το Αλικανά. Είναι η περιοχή
0: έχουμε
1: του Κερίου.
0: Εκεί, στις Αλικές.
1: Το Αργασίου.
0: Στις Αλικές και στον Αλικανά έχουμε εκτεταμένα, γιατί είχαμε και διάφορα θέματα.
1: Όπως?
0: Αυτοψίες, ελέγχους που κάναμε σε εξέλιξη μέτρα προστασίας από προγενέστερες χρονιές, τις οποίες τις ολοκληρώσαμε φέτος και έχουμε κάνει τουλάχιστον δύο φορές έλεγχο στην περιοχή αυτή.
1: Τι έχετε διαπιστώσει εν ολίγες? Γιατί

0: Δεν είδαμε, στις αλικές δεν είδαμε κάτι. Το ιδιαίτερο, δηλαδή, τα σύνηθες παραβάσεις μικρού αριθμού παραβάσεων.
1: Ο Μπρέντες και εξαπλώστρας κυρίως.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν. Δηλαδή, ένας που δεν είχε σύμβαση και οι υπόλοιποι δεν είδαμε, πραγματικά δεν είδαμε κάτι το οποίο να ήταν σοβαρό.
1: Ναι, είναι αυτοί που δεν έχουν καθόλου σύμβαση, είναι αυτοί που τοποθετούν αυτοί... περισσότερα σετ από τα προβλεπόμενα.
0: Δεν βάλανε περισσότερα σετ.
1: Αντίστοιχη είναι και η εικόνα, αν έχετε εικόνα και κάνει ελέγχους και στην περιοχή του εργασίου, για παράδειγμα.
0: Στην περιοχή του εργασίου δεν έχουμε κάνει ελέγχους, είναι πάρα πολύ λίγες οι συμβάσεις που υπάρχουν. Απλά να ξέρετε τι. Σε δύο σημεία είναι η συμβάση.
1: Είναι τέτοια ιδιομορφία της περιοχής.
0: Ναι, που είναι μικρή η παραλία. Δεν έχει αμμουδιά.
1: Δεν έχει αμμουδιά. Όντως αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου θα γίνει και η ανάπλαση και η επέκταση της παραλίας. Αν και εφόσον και μόνο πιο τρόπο.
0: Αυτό είναι.
1: Στην περιοχή του Κερίου, να ρωτήσω.
0: Τι είπατε?
1: Στην περιοχή του Κερίου.
0: Στου Κερίου δεν έχουμε γυαλό ουσιαστικά να ελέγξουμε. Έχουμε ελέγξει επανειλημμένα. Αυτό βρίσκονται στην περιοχή της λίμνης του Κεριού, εσωτερικά του Αιγιαλού. Ναι. Όλες οι καταγγελίες που είχαμε από το 23 και το 24 δεν υπάρχει. Δεν έχουμε καταγγελίες ουσιαστικά.
1: Και για Βασιλικό, αναφερθήκατε και πριν.
0: Θα κάνουμε ελέγχους. Ξεκάναμε ελέγχους, θα ξανακάνουμε ελέγχους στο Βασιλικό.
1: Γιατί είναι και περιοχές οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας, απολύτου προστασίας και όχι μόνο, που εκεί πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα.
0: Ο Γέρακας είναι η περιοχή οτοκίας. Μετά δεν υπάρχει κάποια άλλη. Ο Γέρακας και οι περιοχές στο Ιδάφου.
1: Και το Καλαμάκι. Ο Γέρακας, η Δάφνη, το Καλαμάκι. Καλά, τα σε κάνει ένα πάτητε. Εντάξει, είναι σε άλλη κατηγορία.
0: Εντάξει, τα ελέγχουμε. Και στο Γέρακα περάσαμε και θα ξαναπεράσουμε. Θα ξαναγίνει έλεγχος. Αλλά έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα υπάρχει και το θαλάσσιο πάρκο που μπορεί να μας ενημερώσει.
1: Είναι και η περιοχή του Μακρύ Γυαλού, είναι η περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών.
0: Ναι, πήγαμε και στο Μακρύ Γυαλό, έγινε με τις ενέργειές μας, δώσαμε και σε δύο, γίνανε δύο συμβάσεις. Έγιναν κάποια έργα, έκανε ο Δήμος και τη ζητήσαμε να κάνει έργα προστασίας. Εντάξει, μόνο μια παραλία έχει εκεί πέρα. Βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει τεράστιο θέμα.
1: Είναι ταξίδια, είναι ο Μακρύς Γυαλός, είναι το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών και εκεί παραλία επίσης είναι.
0: Ναι, είναι το διαχώρητο πάντως. Γίνεται γιατί έχει πολύ κόσμο και είναι πολύ λίγες οι χώροι που μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας κράτησα λιγάκι παραπάνω και με συγχωρείτε γι' αυτό.
0: Να είστε καλά, να δω λίγο, να μην φανώ αγενής και απέναντι στο.
1: Να πείτε πολλές καλημέρες στην κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, την υπεύθυνη που εκπροσωπεί επάξια, θα έλεγα, το Σύλλογο Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο.
0: Έγινε κυρία Νέκα, σας ευχαριστώ.
1: Μας δώσατε και είδηση. Χρόνια πολλά, κυρία Παλαιοθόδωρα.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά.

εξαιρετικά αφιερωμένο. Σταύρο, σε βρίσκω ερωτευμένο. Με τι? Με το κυνήγι και το ψάρεμα. Κάτσε να απολαύσουμε λίγο το τραγούδι.

Και όμως υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κλείσει και αποκλείσει ολόκληρη την περιοχή που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Και τις παραλίες μαζί. Και στο Τσιλιβί. Και στο Τραγάκι και παντού. Που δεν μπορείς να κατέβεις. Να μην αρχίζω τώρα και ραδιάζω ξενοδοχεία, περιοχές και σημεία. Γιατί θα έχουμε και τα πιστήρια Αλιάν συντόμως. Ούτε να κατέβεις δεν μπορείς. Υπάρχουν και πινακίδες που λένε μόνο για τους πελάτες. Και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες έχουν οικειοποιηθεί ολόκληρες περιοχές, παραλίες και παραλίες μαζί. Λες και είναι δικές τους. Του πατέρα τους ή του παππού τους στο χωράφι. Πώς λέει ο Ζακύνθου, ο Χρυσόστομος, ή ο Δωδόνης και πρώην Ζακύνθου, του μπαμπά του στο χωράφι. Επανερχόμαστε.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
4: Και έχετε δίκιο όσοι μου αφήνετε μηνύματα ότι είναι και αποχαρακτηρισμοί στη μέση και με το αζημίωτο φυσικά. Και έτσι εξηγούνται πολλά. Και ονόνοητο. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα νέο περιστατικό με θάνατο τουρίστα σε θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου που σημειώθηκε πριν δύο μέρες απογευματινές ώρες πλησίων της περιοχής του Μαραθωνησίου, όπου κολυμπούσε εκεί και εντοπίστηκε από έναν φίλο του, συνομιλικό του, ομοεθνήτου, ο 34χρονος ημεδαπός να είναι μπρούμητα στη θάλασσα, και παρόλο που του έγινε κάρπα στη συνέχεια αφού μεταφέρθηκε με τη συνδρομή λοόμενων στην ακτή και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, θα ακολουθήσει νεκροψία, νεκροτομή για να αποδειχτούν ή να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια, αν είναι πνιγμός, αν είναι παθολογικά αίτια ή ό,τι άλλο. Καλά που δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς κάνουν μπάνιο μεθυσμένοι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών ή και φαγωμένοι μαζί. Ένας θεός ξέρει, ή ενδεχομένως έχουν και θέματα υγείας που ξέρουν ή δεν ξέρουν και ήδη. Τέλος πάντων, ναι. Σύμφωνα με κάποιες έγκυρες πληροφορίες, ο θάνατος του αλλοδαπού του 34χρονου Βρετανού στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του Μαραθωνησίου, πριν λίγες μέρες από απογευματινές ώρες, όπως είπαμε, οφείλεται και στο γεγονός ότι το ασθενοφόρο έκανε δύο ώρες να τον παραλάβει από το λιμανάκι του Αγίου Σώστη, γιατί εκεί κατέληξε. Εκεί μεταφέρθηκε λόγω μπλοκαρίσματος του δρόμου. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Είναι ένα θέμα που όντως ευχαριστούμε για την ενημέρωση στο φίλο ακροατή που κατοικοεδρεύει στην περιοχή και ξέρει τα τεκτενόμενα και μεταφέρει έγκυρη δική του ενημέρωση. Αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, εδώ έχουμε να κάνουμε. Αν ναι, υπάρχουν ευθύνες. Θα μπορούσε δηλαδή ο άνθρωπος, θα μπορούσε να σωθεί. Αλλά δεν έχει σημασία αν μπορούσε ή δεν μπορούσε να σωθεί. Σημασία έχει αν να υπάρξει άμεση παρέμβαση και μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αλλά πού να περάσει εκεί ασθενοφόρο από εκείνο το δρομάκι που ανεβοκατεβαίνει κάποιος στην περιοχή του Αγίου Σωστρέτσι, δεν είναι? Ένα μικρό ανηφορικό δρομάκι ή και κατηφορικό μαζί που δεν χωράνε δύο αυτοκίνητα. Και το μοναδικό στην περιοχή για να κατέβει κάποιος στο λιμανάκι του Αγίου Σωστρέτσι και την ευρύτερη περιοχή είναι να φύγει εκεί προς Λιθακιά, Λαγανά και ούτω καθεξής. Πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, ξεχάστηκα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε αφήγηση παραμυθιών ή τις μεγαλύτερες αλήθειες. Ο λόγος για τον Δημήτρη Αβούρη. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, είναι ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και αφηγητής ελληνικών παραμυθιών. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει δώσει περισσότερες από 4.000 παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που τις έχουν παρακολουθήσει πλέον των 500.000 θεατών. Θα μας πει ο ίδιος αν είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία ή όχι. Έχει δημιουργήσει το πολιτιστικό χωριό Σκαλιά και το θέατρο Αβούρη στη Ζάκυνθο. Ναι, μεν δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για έναν εμβληματικό χώρο με τον οποίο ο Δημήτρης Αβούρης έχει συνδέσει την πορεία του. Το θέατρο Αβούρη και το πολιτιστικό χωριό Σκαλιά στην περιοχή του Τραγακίου. Είναι δημιουργός της ΜΚΟ Honor Μέσο Τέχνης για το Άρρωστο Παιδί, που εργάστηκε για 15 χρόνια στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας και στα ειδικά σχολεία με την θεραπεία Μέσο Τέχνης. Είναι διευθυντής του περιοδικού Το Παραμύθι. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Ποίησης και Παραμυθιού με δράσεις αρχικά στην Αθήνα από το 2017 στην Βαμβακού, με απότερο στόχο να δημιουργηθεί στην ορεινή Λακωνία το χωριό των παραμυθιών. Και κάνει και έργα γλυπτικής. Τι κάνει και την πολιτεία του Καραγκιόζη, τι άλλο να κάνει? Μόνο που αναγκάστηκε να τα μαζέψει και να φύγει, και να φύγει από την ιδιαίτερη του πατρίδα, τα λέω λίγο και βιαστικά, για να ξενιτευτεί σε άλλες πολιτείες, βέβαια εντός της χώρας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ξάθης και στην Θράκη. Δημήτρη Αβούρη, πολύ πολύ καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
4: Αγχώθηκα να τα πω.
5: Έχω και πολλά. Εγώ που τα άκουσα.
4: Τι να κάνω, έχω επιδοθεί σε έναν ακόμα δρόμο να σας προλάβω όλους. Δεν σας προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, που λέγει και ο Θανάσης Βέγκος. Την Έγκος τη Βέγκος. Δημήτρης Αβούρης, έχεις χαθεί η αλήθεια ένα από το νησί?
5: Είναι μια πραγματικότητα.
4: Γιατί μας έφυγες και έρχεσαι σε μαύρη πέτρα πίσω σου?
5: Από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Θα δούμε.
4: Έχω περάσει και προσωπικά ανεπανάληπτες στιγμές, κυρίως καλοκαιρινά βράδια, στο θέατρο Αβούρη. Με θεατρικές και άλλες παραστάσεις και εκδηλώσεις, με Καραγκιόζη, με αφήγηση παραμυθιών. Δεν θυμάμαι και τι άλλο. Ναι. Με το ξυλόφρυνο και το παραδοσιακό φαγητό, με τις ελιές εκεί και το πράσινο που.
5: Αυτό έμεινε σε όλους το φαγητό.
4: Περιβάλλει ναι. όλη το, την περιοχή. Και όλα χτισμένα και συμπυλεμένα από τα δικά σου θαυματουργικά χέρια με υλικά της φύσης. Να μην τα πω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, πόσα χρόνια είναι κλειστό το θέατρο Αβούρη, πολιτιστικό χωριό Σκαλιά?
5: Από την καραντίνα.
4: Από την καραντίνα και εντεύθεν.
5: Εκεί ισοπεδωθήκαμε.
4: Εντελώς έτσι, Δημήτρη.
5: Ακριβώς.
4: Έχουμε συνεργαστεί σε κάποια φάση, θυμάσαι?
5: Βεβαίως.
4: Όταν είχες ανεβάσει από κοινού με τον Μπάμπη Σούλη, τον ηθοποιό, τον συμπατριώτη μας, μια θεατρική παράσταση. Τώρα δεν θυμάμαι ποια παράσταση ήταν αυτή. Εκεί στο θέατρο Αβούρη. Και είχα αναλάβει εγώ και καλά τα δελτία τύπου, την ενημέρωση και τις δημόσιες σχέσεις. Δεν ξέρω αν τα πήγα καλά ή όχι. Λοιπόν, πόσα χρόνια είσαι στην Ξάνθη και γιατί στην Ξάνθη, Δημήτρη Αβούρη, και τι κάνεις εκεί?
5: Είμαι τα τελευταία 4 χρόνια. Και ήρθα επειδή είχα κάνει μια πρόταση πριν την καραντίνα να μετατραπεί ένα τεράστιο πάρκο σε διεθνές πάρκο του Καραγκιόζη, του Θεάτρου Σκιών, να μπορούν να γυρίζονται κινηματογραφικές ταινίες, διαφημίσεις. Η καραντίνα τα ανέτρεψε όλα.
4: Δυστυχώς.
5: Στη συνέχεια με κάλεσε ο Δήμαρχος να έρθω. Ήρθα.
4: Ο Δήμαρχος Ξάνθης.
5: Ο Δήμαρχος Ξάνθης.
4: Ναι, πώς έγινε αυτό, πώς προέκυψε?
5: Είχα κάνει την πρόταση πριν την καραντίνα να γίνει το, να μετατραπεί το λιμνίο συγκεκριμένα σε ένα τέτοιο χώρο.
4: Δηλαδή είχες ψαχτεί και κατέληξε στην περίπτωση της Ξάνθης, αυτό θέλω να πω.
5: Είχα κάνει πρόταση σε πολλές πόλεις της Ελλάδος για διαφορετικά μνημεία και η πρώτη που ενδιαφέρθηκε καταρχάς ήταν η Ξάνθη.
4: Α, μάλιστα, έτσι εξηγείται.
5: Έτσι εξηγείται. Στη συνέχεια ήρθα, αλλά δυστυχώς από δήμαρχο σε δήμαρχο, από ψέμα σε ψέμα.
4: Κατάλαβα.
5: Ακόμα θα γίνει. Θα γίνει. Εγώ τα έχω όλα έτοιμα και περιμένω. Αυτή ήταν η αρχή. Στη συνέχεια άρχισα να φτιάχνω γλυπτά, διότι ανακάλυψα μάρμαρο από τη Θάσο, μέσα από τη θάλασσα.
4: Από διάβρασα. Τη Θάσο.
5: Από τη Θάσο, ναι.
4: Είχες πάει στη Θάσο δηλαδή?
5: Ναι.
4: Και πώς το μάζεψες αυτό το μάρμαρο μόνο σου και με τα χέρια σου?
5: Μόνος μου, με τα χέρια μου, μέσα από τη θάλασσα.
4: Ναι.
5: Και έφτιαξα υλικό, έχω φτιάξει 400 έργα με στόχο να γίνει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης,
4: ναι,
5: στην Ξάνθη, μια και υπάρχουν καπναποθήκες πάρα πολλές, οι οποίες κάθονται, καίγονται, πέφτουν.
4: Ναι.
5: Και αυτό είμαι ακόμα στο περίμενε και σε αυτό από τους δημάρχους.
4: Πότε ήσουν σε Θάσο, Δημήτρη Αβουρή, αυτό δεν το ήξερα.
5: Πριν δύο χρόνια πήγαινε ερχόμουν Θάσο Ξάνθη.
4: Είχες βρει συγκεκριμένη παραλία που...
5: Ναι, είναι εκεί που πέταγαν τα ρετάλια πριν από 50-60 χρόνια των Μαρμάρων και τα έχει βγάλει η ακτή, είναι δουλεμένα, αλλά είναι μέσα στη
4: ήτανε
5: θάλασσα.
4: Ήταν μέσα στη θάλασσα, α, και μέσα και έξω από τη θάλασσα.
5: Και μέσα και έξω και μια περιοχή τεράστια στον νομό Καβάλας, κοντά στην Κεραμωτή, έχει πάρα πολύ μάρμαρο μέσα στη θάλασσα που το έριξαν δεκαετία του 50, του 60, του 70 και από το οποίο έχω πάρει πάρα πολύ υλικό και με αυτό φτιάχνουν τα μνημεία.
4: Ένα κομμάτι με τα χέρια σου δηλαδή.
5: Βεβαίως, ναι.
4: Και αυτό πώς μεταφέρθηκε στην Ξάνθη?
5: Ένα κομμάτι θέλει να το πιάσει στα χέρια σου 7 φορές για να φτάσει στον τυπικό προορισμό.
4: Γιατί 7 φορές? Και αυτά
5: ήταν
4: υπέροχα.
5: Θα το βγάλεις από τη θάλασσα, θα το κουβαλείς, θα το ανεβάσεις στο φορτηγό, θα το κατεβάσεις από φορτηγάκι, θα το πας στη θέση που είναι να χτιστεί το καινούριο μνημείο ότι φτιάξεις, θα το ξαναπιάσεις για να το τοποθετήσεις. Ολόκληρη η εργασία, το κάθε κομμάτι μαρμάρου. Έχω κάνει γύρω στα 10 έργα στην περιοχή με μάρμαρο και στο νομό Καβάλας, κοντά στην Κεραμωτή, προς το αεροδρόμιο.
4: Όχι στη Θάσο, στην Καβάλα, έτσι, γιατί η Θάσο ανήκει στο νομό Καβάλας. Είναι στο νομό Καβάλας.
5: Ναι, στην Κεραμωτή, δηλαδή λίγα χιλιόμετρα από την Κεραμωτή, πάνω στο κεντρικό δρόμο πάει στο αεροδρόμιο. Έχω κάνει δύο τεράστιους φάρους, πολλά έργα έχω κάνει στη Θάσο.
4: Τα έχουμε δει όλα αυτά που έχεις κάνει τις σχετικές αναρτήσεις στο προσωπικό σου Facebook.
5: Ναι. Και έφτιαξα και ένα τεράστιο έργο, την πολιτεία του Καραγκιόζη, στο Ίδρυμα Δημητράκη, σε μια μεγάλη αυλή.
4: Όταν είστε στο Ίδρυμα Δημητράκη, στην Ξάνθη.
5: Ναι, στην Ξάνθη, στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης. Με 70 έργα, με αναφορά στον Καραγκιόζη, από την αρχαιότητα, από τον Πλάτωνα, από το Διογέννη μέχρι τις μέρες μας.
4: Ατελείωτη έμπνευση, ανεξάντλητο μεράκι, αστήρευτες δυνάμεις, αλλά κάποτε τελειώνουν και αυτές.
5: Το κακό είναι με αυτή τη χώρα, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα είναι προδομένη, είναι πουλημένη.
4: Τρώει τα παιδιά της.
5: Τρώει τα παιδιά της, οι αγράμματοι, οι αφιλότεχνικοί απάνθρωποι μας.
4: Κυριαρχούν, ακριβώς, στα κοινά.
5: Κυριαρχούν, το σύστημα δεν είναι πολιτικό, είναι οικονομικό.
4: Έτσι.
5: Και δεν καταλαβαίνει τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνει.
4: Τίποτα και
5: αποτέλεσμα η χώρα να έχει καταρρεύσει και η βία, η βαρβαρότητα να είναι πρώτο θέμα παντού.
4: Σ' ακούω πάρα πολύ απογοητευμένο, Δημήτρη Αβουρή.
5: Μετά από 50 κοντά χρόνια δουλειά.
4: Σε θυμάμαι πιο αισιόδοξο, πάντα ήρεμο και μιλίχιο, αυτό δεν αλλάζει.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει τώρα.
5: Όχι, πάντα έτσι.
4: Ευγενικό.
5: Είναι, διότι μόνο με καθαρό μυαλό μπορείς να σκεφτείς.
4: Ναι.
5: Και να δίνεις κατανόηση σε όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή να κατανοήσεις για να έχεις μια άποψη. Όχι να συμφωνήσεις, να κατανοήσεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Φιλοσοφικά τα ερωτήματα βεβαίως. Αλλά εμείς πράττουμε με τα χέρια, με το λόγο, με κάθε τρόπο για αυτή τη χώρα, για τον άνθρωπο, για το μέλλον που η Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει κανένα μέλλον.
4: Και εκεί στην Ξάνθη, όπως μου είπες πριν, βγούμε στον αέρα, δεν είναι καθόλου εύκολα και καλά τα πράγματα.
5: Δυστυχώς όλη η Θράκη εγκαταλείπεται σιγά σιγά και οι παραλίες αγοράζονται από ξένους.
4: Από Βούλγαρους, Τούρκους,
5: Από Βούλγαρους κυρίως, από Τούρκους, τα κτίρια εγκαταλείπονται, ο πληθυσμός μειώνεται δραματικά, ο εύρος έχει στερέψει από πληθυσμό.
4: Ακούστε αυτό.
5: Και οι πόλεις σιγά σιγά όλες μειώνουν τον πληθυσμό τους, γιατί δεν έχει κανένας νέος μέλλον στην περιοχή της Θράκης. Τι να κάνει, με τι να ασχοληθεί. Με τη γεωργία δεν υπάρχει. Με τα κτηνοτροφία καταστράφηκε. Με τι να ασχοληθεί. Φεύγουν.
4: Τουρισμό δεν έχει. Ιδιαίτερο τουρισμό δεν έχει περιοχή.
5: Έχει, αλλά
4: είναι Βαλκάνια.
5: Τα καταλήμματα και όλα και τα περισσότερα μαγαζιά τα έχουν αγοράσει οι Βούλγαροι. Οπότε Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
4: Ναι. Κάποτε έρχονται σαν κατακτητές με τα όπλα και κάποτε έρχονται σαν επενδυτές.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Με τα οικονομικά όπλα.
5: Και τα πουλάνε όσο οι ντόπιοι προκειμένου να ξεφύγουν από εδώ και να μην έχουν τον έμφυα και τα υπόλοιπα.
4: Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, εσύ προσπαθείς να εμπνευστείς, να δημιουργήσεις, να χτίσεις και όχι να γκρεμίσεις και να δώσεις και χαρά και στους μικρούς μας φίλους με την αφήγηση παραμυθιών και δίζα κινδυνών παραμυθιών. Κάποια από αυτά τα έχεις γράψει εσύ, αν θυμάμαι καλά.
5: Έχω γράψει κάποια, ιδιαίτερα την περίοδο που δούλευα στα εθελοντικά, στα ογκολογικά νοσοκομεία.
4: Με την ΜΚΟ Μεσόνα τέχνης για το άρρωστο παιδί.
5: Για το άρρωστο παιδί, ναι, ναι. Επί 15 χρόνια ήμουνα και στα παιδικά ιατρικά νοσοκομεία, στα Βλέη Κυριακού, στα Αγία Σοφία, στα παιδιά με αναπηρία.
4: Και εκτός Ελλάδας.
5: Ελλάδα. Ναι, ναι.
4: Και εκτός Ελλάδας, αν θυμάμαι καλά.
5: Ακριβώς και αυτό. Και αυτό.
4: Πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά?
5: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το παιδί παραμένει παιδί. Πάτε. Εκείνο που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι στην πολιτεία του Καραγκιόζη έρχονται νέοι 10, 15, 25 χρονών και δεν έρχονται μια φορά.
4: Έρχονται συνέχεια.
5: Έρχονται συνέχεια και φέρνουν κι άλλους. Οι παππούδες και οι αγιάδες φέρνουν εκεί τις μνήμες τους και λένε «Αχ, αυτό μου θυμίζει, εκείνο μου θυμίζει».
4: Και δεν είναι αυτό που λέμε θέατρο σκιών, μην πάει το μυαλό του σε κάτι τέτοιο. Εδώ έχεις μια ολόκληρη αναπαράσταση, σμιλεμένη με τα δικά σου χέρια και με μάρμαρο, αν κατάλαβα καλά.
5: Που μάρμαρο, τούλο από γκρεμισμένα σπίτια, σίδερο, μπετόνι.
4: Έχεις βάλει δηλαδή και δικά σου ιδιαίτερα στοιχεία σε αυτή την πολιτεία του Καραγκιόζη. Μπορείς να μας πεις εν συντομία ποια είναι αυτά τα στοιχεία για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές περί τίνος πρόκειται.
5: Είναι μια ολόκληρη πολιτεία, ναι, που μου θυμίζει τη Ζάκυνθο, διότι στην κεντρική πλατεία της πολιτείας που είναι όλη από μάρμαρο, έχω σηκώσει μια τεράστια κιθάρα και πάνω είναι ο Νιόνιος. Δηλαδή μου θυμίζει το...
4: Ο Νιόνιος, ο Σιόρ Νιόνιος από τη Ζάκυνθο.
5: Ακριβώς. Και είναι
4: χαρακτηριστική φιγούρα του Καραγκιόζη, ναι.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Άλλος.
5: Και υπάρχουν όλες οι φιγούρες οι βασικές του Καραγκιόζη, από τον Μπαρμπαγιώργο πάνω σε ένα γεφύρι,
4: ναι,
5: υπηρώτικης δομής. Ο Μανούς από την Κρήτη, ο οποίος είναι πάνω στα Λευκά Όρη, έχει και αυτό στη μορφή του πατέρα του.
4: Ο Μορφωνιός, με τη μεγάλη μύτη.
5: Βεβαίως, υπάρχει και αυτός με την καρδούλα του σε τσιμέντο. Λευκό. Υπάρχει ένα μεπελώριο έργο το οποίο είναι η σχεδία του Καραγκιόζη που με αυτήν πέρασε από την Ανατολή στη Δύση, διέσχισε δηλαδή το Αιγαίο. Υπάρχει το σπήλαιο του Πλάτωνα, το πιθάρι του Διογέννη, η παράγκα, το στοιχειωμένο δεντρί.
4: Δηλαδή έχεις κάνει μια συνδυαστική διαδικασία το Καραγκιόζη με την αρχαία μυθολογία, αν κατάλαβα καλά.
5: Και τη σύγχρονη τέχνη.
4: Και τη σύγχρονη τέχνη.
5: Δηλαδή όλα αυτά τα υλικά.
4: Εννοείται με πιο χαρακτηριστική φιγούρα αυτή του Καραγκιόζη.
5: Ναι, ναι.
4: Και του,
5: ναι,
4: Χατζιαβάτη, έτσι.
5: Βεβαίως.
4: Ειδικά του Χατζιαβάτη, γιατί είμαστε καλοί οι Χατζιαβάτηδες οι Έλληνες. Γι' αυτό σας λέω.
5: Βεβαίως. Και παίρνει τη θέση του Μεγαλέξανδρου.
4: Ο Χατζιαβάτη. Καμία σχέση.
5: Ναι. Και έχω και το Μεγαλέξανδρο, το Καταραμένο Φίδι.
4: Τα κολλητήρια.
5: Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν. Σε 2-3 αναπαραστάσεις διαφορετικές. Αυτά είναι με μέταλλο φτιαγμένα όλα.
4: Με μέταλλο, μπράβο.
5: Με μέταλλο. Ενώ όλα τα άλλα βάφτα και τα υλικά είναι μάρμαρο, τσιμέντο, παλιοσίδερα και ό,τι μπορεί να φανταστεί.
4: Έχω δει κάποιες σχετικές φωτό και αναρτήσεις που έχεις κάνει. Έχεις και τη συνδρομή κάποιων ντόπιων εκεί? Γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, κάκα τα ψέματα τώρα.
5: Όλα μόνος μου τα κάνω.
4: Όλα.
5: Αλλά ο καλός λόγος.
4: Είσαι αυτοδίδακτος δηλαδή.
5: Ναι, ναι. Το υλικό σου γεννάει. Ας πούμε, προχθές ήμουν, ας πούμε, μια εμπειρία καινούργια. Προχθές που ήμουνα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στα Γιάννενα και δημιούργησα, είχαν...
4: Στην περιοχή Ελληνικό στα Γιάννενα, είναι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ναι.
5: Που καθένας πρέπει να το επισκεφθεί για να καταλάβει τι σημαίνει άνθρωπος, τέλος πάντων. Και άκουσα αναφορές για το Κομμένο. Το Κομμένο, το χωριό που, ένα από τα χωριά που κατέστρεψαν οι Γερμανοί,
4: η συνοδεία τους.
5: Και εκεί μου ήρθε μια ιδέα να κατασκευάσω μια Ελλάδα από αλυσίδες, όλο τα 120 νησιά, όλη η Ελλάδα, από αλυσίδες, από μηχανές, και το οποίο έργο αποφάσισα να το κάνω στη Ξάνθη, να είναι το τελευταίο έργο που θα κλείσει η πολιτεία του Καραγκιόζη. Είναι ένα τεράστιο έργο, 3,5 μέτρα ύψος με 2,5 μέτρα πλάτος, και θα είναι όλη η Ελλάδα αλυσοδεμένη. Αυτό θέλει πάρα πολύ.
4: Δραματικά επίκαιρο όλο αυτό.
5: Ναι, πιστεύω ότι αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα και πάντα ήταν. Αλλά τώρα είναι όσο ποτέ. Όλη η Ελλάδα αλυσοδεμένη.
4: Ναι.
5: Θα χρειαστώ γύρω στους 500 αλυσίδες από μηχανές για να το κάνω.
4: Πού τα βρίσκεις όλα αυτά τα υλικά? Εύλογο το ερώτημα.
5: Από πόρτα σε πόρτα, από σκράπ σε σκράπ, μήπως έχετε μια αλυσίδα.
4: Ανταποκρίνονται οι κάτοικοι.
5: Βεβαίως.
4: Πώς βλέπουν όλο αυτό το πρωτοποριακό και καινοτόμο σίγουρα για αυτούς εγχείρημα? Γιατί προφανώς δεν είναι συνηθισμένοι από κάτι τέτοια. Πώς το αντιμετωπίζουν, αν ανταποκρίνονται, ποια είναι τα μηνύματα που παίρνεις, αν έχεις γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, όλα αυτά δηλαδή.
5: Ναι, έρχονται και 2 και 3 φορές έχουν έρθει και φανταστείτε ότι εγγένεια κάναμε πριν ένα μήνα περίπου.
4: Ναι.
5: Και έρχονται συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι και φέρνουν κι άλλους. Ένα εντυπωσιακό κομμάτι που σκέφτηκα και έκανα στην πολιτεία επίσης είναι το Λευτόδεντρο.
4: Το Λευτόδεντρο, α, πολύ επικαιρό. Το Λευτόδεντρο.
5: Επειδή είπε ο μέγιστος πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν λευτόδεντρα, ο Καραγκιόζης αποφάσισε να φτιάξει λευτόδεντρο. Και γι' αυτόν τον σκοπό έχω μαζέψει 60.000 μονόλεπτα, δίλεπτα, πεντάλεπτα.
4: Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο δρόμο και από σπίτι.
4: Στο δρόμο.
5: Βεβαίως, ακόμα. Ακόμα και τα παιδιά.
4: Εγώ κουράζομαι και μόνο που τα ακούω ότι κάνεις όλα αυτά τα πράγματα παράλληλα. Και μόνο σου. Ειλικρινά απορώ. Γιατί δεν είσαι και έφηβος, έτσι.
5: Έφηβη είναι η σκέψη.
4: Έφηβη είναι η σκέψη.
5: Αυτό.
4: Φυσιογνωμικά πάντως δεν έχεις αλλάξει καθόλου, από όσο μπορώ να καταλάβω.
5: Ναι, δεν τελειώνει ποτέ. Εγώ θα προσπαθώ και όπου είναι να βρεθεί η στάση, ας βρεθεί. Αλλά έχουν χρεώσει τα παιδιά στις νέες γενιές να μην λέμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα.
4: Έτσι.
5: Ότι όλοι είναι ίδιοι,
4: ναι,
5: και ότι κανένας δεν νοιάζεται. Δεν είναι έτσι.
4: Δεν είναι έτσι.
5: Δεν είναι έτσι. Το κόστος βεβαίως είναι τεράστιο όλων αυτών των πραγμάτων. Αλλά...
4: σωματικό, ψυχικό και οικονομικό
5: βέβαια,
4: μαζί.
5: Βέβαια οικονομικό από κάθε άποψη, αλλά ο καθένας εφοετάχθη για να μπορεί να μιλάει κιόλας. Γιατί εγώ τουλάχιστον το μόνο που κέρδισα τεράστιο στη ζωή μου είναι να μπορώ να εκφράζομαι.
4: Ναι. Συνεχίζει να γράφεις ποιήση, Δημήτρη Αβούρη, να σε ρωτήσω επί τη ευκαιρία μιας και...
5: Αυτή την περίοδο δεν γράφω, γιατί εγώ το κάνω ένα περίοδο. Στα τελευταία χρόνια έγραψα 3 έπι, με 3.000 στίχους σε 15 σύρα από το καθένα.
4: 3.000 στίχους.
5: Το Καραγκιόζη.
4: Ναι.
5: Το κάθε βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο έχει ήδη εκδοθεί. Λέγεται Καραγκιόζιάδα.
4: Ναι.
5: Και είναι από τα ερείπια της Τρίας, πως ο Καραγκιόζης αναζητά την πολιτεία του, η οποία ας πούμε θα γίνει στην Πάτρα, όπως αναφέρει ο Καραγκιόζης, και μιλάει με τον Αριστοτέλη, με τον Δημόκριτο, διασχίζει την Ελλάδα. Το δεύτερο βιβλίο έπος είναι η Ιλιάδα με Ήτα, αφού οι σκιές δεν βρήκαν απάντηση από που γεννήθηκαν στην γη, πήγαν στον ήλιο, άρα η Ιλιάδα. Και είναι ένα ταξίδι του Καραγκιόζη υπτάμενο σε όλο τον κόσμο. Και το τρίτο έργο είναι η μικρή σκιών Οδύσσια, που ο Καραγκιόζης, σαν άλλος Οδυσσέας, περνάει από όλα τα μέρη που πέρασε ο Οδυσσέας και αναζητάει πάλι από πού γεννήθηκαν οι σκιές.
4: Γιατί έχεις ταυτιστεί τόσο πολύ με τον Καραγκιόζη, με τη φιγούρα του Καραγκιόζη και με ό,τι αυτό συμβολίζει, και πόσο Έλληνας τελικά είναι ο Καραγκιόζης, ή μήπως είναι και λίγο Τούρκος? Δεν ρωτάω τυχαία.
5: Ο Καραγκιόζης γεννήθηκε στο σπήλαιο του Πλάτωνα, με την αλληγορία του μύθου περί σκιών.
4: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα όλοι οι λαοί τις ίδιες ανάγκες είχαν, και στην Ινδία και στην Ταϊλάνδη και παντού και στην Τουρκία. Εκείνο το μεγάλο που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι πολλά παιδιά, πολύ νέοι, 15, 20, 25 χρονών, ασχολούνται πλέον με τον Καραγκιόζη. Και έτσι κάθε πόλη σχεδόν έχει έναν, και ίσως και οι μεγαλύτερες πόλεις, πολύ περισσότερους θειάσους νέων ανθρώπων.
4: Από Καραγκιόζη δεσπάτωσε η κάθε πόλη, έχει πάρα πολλούς.
5: Πάρα πολλούς. Και γράφουν και
4: κείμενα
5: σημαντικά.
4: Ναι.
5: Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ και είναι το μόνο παιχνίδι που μπορούν να έχουν σήμερα τα παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι άλλο.
4: Πάντως συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, έστω και πλανώδη καραγκιόζοπαίχτες, και να παίζεται θέατρο σκιών.
5: Και πολύ σοβαροί άνθρωποι.
4: Και ευτυχώς που συνεχίζει να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλήθεια.
5: Η διαφορά με τα παλιά χρόνια είναι ότι σήμερα οι καραγκιόζοπαίχτες είναι μορφωμένοι.
4: Έτσι.
5: Και είναι σημαντικό. Σπουδάζουν σχέδιο, σπουδάζουν μουσική, σπουδάζουν γεωγραφία, σπουδάζουν, και αυτά τα μεταφέρουν θέατρο, και αυτά τα μεταφέρουν στο θέατρο σκιών. Και γι' αυτό το θέατρο σκιών στην Ελλάδα έχει μια τεράστια άνθηση αυτή τη στιγμή, και αυτό το βλέπω, ας
4: έχει
5: πούμε,
4: ναι,
5: πώς ανταποκρίνονται και στην πολιτεία του Καραγκιόζη.
4: Μάλιστα. Τώρα σε ακούω και πάει το μυαλό μου κάποια χρόνια πίσω, και νομίζω ότι αφηγεί σε κάποιο ζακυθινό παραμύθι εκεί στο θέατρο Αβούρη, σε μια έτσι μυσταγωγική κατάσταση, μια ολόκληρη ιεροτελεστία, στο γαλήνιο αυτό εκεί περιβάλλον, με τις ελιές, το πράσινο, πετρόχτιστο, με κεραμίδια, με το ξυλόφουρνο, με χιλιαδίο. Με πας πίσω και με ηρεμείς παράλληλα. Ελπίζω και τους φίλους ακροατές, που είναι υποχρεωμένοι καθημερινά να ακούνε άλλο.
5: Ο Ζάκυνθος πέρασε από εκεί για 25 χρόνια που μπόρεσα να το λειτουργήσω, αλλά δεν είχα καμία υποστήριξη από καμία πολιτικό, από τους έχοντες, από τους οικονομικά πλούσιους στη Ζάκυνθο, γιατί και σήμερα ας πούμε η Ζάκυνθος, διαβάζω διάφορα, θα μπορούσε να μετατραπεί, ας πούμε, όλο το Κρυονέρι θα μπορούσε να γίνει ένα τεράστιο υπαίθριο μου σύγχρονης τέχνης μουσείο.
4: Ναι.
5: Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες και οι άνθρωποι.
4: Ψηλά γράμματα.
5: Αλλά ποιος ενδιαφέρεται? Δηλαδή μια λωρίδα ας πούμε τέχνης που δεν εμποδίζει τίποτα και να ξεκινήσει από το νεότερο και να φτάσει μέχρι το κρυονέρι και να έχει ας πούμε 100-150 γλυπτά. Θα ήταν κάτι
4: σε ακούνε οι επιχειρηματίες και οι ενδυνάμοι επενδυτές στην περιοχή και όχι μόνο και γελάνε.
5: Φυσικά και γελάνε. Η καταστροφή είναι πρώτων πυλών. Είναι εντός των πυλών η καταστροφή.
4: Ναι. Λοιπόν, άρα κάνεις και γλυπτική έτσι με έναν τρόπο. Τι έργα
5: γλυπτικής. Ναι, όχι με έναν τρόπο. Στην γεωργία έχω βρει έναν καινούριο τρόπο.
4: Ποιος είναι αυτός?
5: Σχετικά, ο οποίος λέγεται ψηφιδωτά γλυπτά.
4: Λέει μόνο μαρμαρό δουλεύεις ή και άλλα υλικά, Δημήτρη?
5: Και πέτρα δουλεύω και σίδερο.
4: Γιατί την πέτρα τη θυμάμαι από παλιά ότι...
5: Ναι, το σίδερο είναι μια παγκόσμια μόδα,
4: ναι, είναι,
5: που τώρα δουλεύει και στην Ελλάδα, δηλαδή τα παλιοσίδερα από τα σκραβ σου δίνουν εικόνες και στον κόσμο υπάρχουν τεράστια έργα, ενδιαφέροντος έργα, φτιαγμένα έτσι. Αυτό το κάνω και εγώ και συνεχώς το εξελίσσω. Όπως θα γίνει ο χάρτης της Ελλάδας που δεν μπορεί να το κάνουν σε άλλη χώρα, ναι, για ποιο λόγο, διότι η δομή της Ελλάδας, τα νησιά, 120 νησιά σχεδιαστούν πάνω σε ένα χάρτη.
4: Ναι.
5: Δηλαδή με βοηθάει πάρα πολύ η δομή της Ελλάδας για να γίνει στο χάρτη. Να κάνεις ας πούμε την Ισπανία ή την Πορτογαλία ή την Γερμανία, τι να κάνεις, ένα τετράγωνο, ένα στρογγυλό και το γέννησες. Ενώ η Ελλάδα, ο χάρτης με αλυσίδες, έχει τεράστιο ενδιαφέρον και φαίνεται και κοπιό.
4: Μια χερσόνησος είναι η Ελλάδα, είναι ουσιαστικά με πάρα πολλά νησιά, πάρα πολλά νησιά.
5: 120 κατοικήσιμα νησιά έχουμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Και τα οποία θα παρουσιάσω πάνω στο χάρτη όλα.
4: Όλα. Μάλιστα. Ναι. Έχεις γράψει και καινούργια ζακεθινά παραμύθια?
5: Όχι, όχι. Αυτή την περίοδο δεν γράφω καθόλου.
4: Καθόλου.
5: Ούτε αρθρογραφώ.
4: Ούτε τίποτα.
5: Ούτε τίποτα από αυτά, γιατί εγώ όταν πέσω σε κάτι πέφτω με
4: τα μούτρα. Τι ιδιαίτερο έχουν τα ζακεθινά παραμύθια?
5: Είναι το πιο λαλιά και όπως ας πούμε θα λέγαμε, αν το καταλάβετε απλά, είναι η ζακεθινή μουσική, η ζακεθινή αγιογραφία.
4: Ναι.
5: Αυτή είναι η διαφορά, ότι ο κάθε τόπος έχει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, τη λογική, το DNA τους, το χιούμορ, τη σκληρότητα, οτιδήποτε έχει. Αυτό είναι το ζακεθινό παραμύθι. Ναι. Έχει ένα χιούμορ ιδιαίτερο.
4: Μάλιστα.
5: Όπως το έλεγαν και οι γιαγιάδες, το οποίο το έκαναν ευτράπελο εμπολής.
4: Ναι. Σε θυμάμαι να σε βλέπω να τσαλαβουτάς στα νερά σε διάφορες παραλίες και να μαζεύεις βότσαλα. Γιατί αν θυμάμαι καλά, είχε χτιστεί με πέτρα και βότσαλο το θέατρο Αβούρι.
5: Έχω και ένα θεατράκι, είχα και με αυτόν τον τρόπο φτιάξει. Από τα πρώτα, ένα θέατρο 70 θέσεων με βότσαλο μόνο.
4: Ναι, ναι. Πώς προέκυψε αυτό στη ζωή σου? Καλά, και γεννιέσαι και γίνεσαι βέβαια.
5: Εγώ γεννήθηκα σε εποχές δημοκρατίας.
4: Α.
5: Όταν δηλαδή γεννήθηκα μεγάλωσα με τη μεταπολίτευση, όταν έχεις δήμαρχο να Τάλμπορτ και Φαλινό,
4: ναι,
5: και όταν σαν φοιτητές και νέοι πηγαίναμε και τους ζητούσαμε κάτι, έλεγε ναι. Όταν έχεις έναν Νίκο Λικούρεση, έναν Τόνι Λικούρεση,
4: ναι,
5: και τους άλλους να φτιάχνουμε στα 15 μας και στα 16 μας τις διεθνείς συναντήσεις θεάτρου,
4: ναι,
5: λαϊκού και μεσαιωνικού θεάτρου,
4: μπράβο, ναι,
5: θεσμοί για τη Ζάκυνθο,
4: ναι, ναι,
5: μας ανέθρεψαν.
4: Που έχουν γράψει ιστορία.
5: Έτσι ακριβώς, σήμερα με τέτοια ευμάρεια των ολίγων βέβαια, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τόσο μεγάλο?
4: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να γίνει.
5: Εγώ έχω προτείνει πράγματα τεράστια στη Ζάκυνθο, τα οποία θα την είχαν ας πούμε στην επικαιρότητα διαρκώς.
4: Ναι.
5: Ας πούμε αγωνίστηκα πάρα πολύ να γίνει άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ολυμπιακή Φλόγα, στην Ολυμπία κάθε 4 χρόνια, ένα διεθνές συνέδριο ποιητών.
4: Ναι.
5: Να έχουν ποιητές από όλο τον κόσμο εν όψη της Φλόγας της Ολυμπίας και να γίνεται κάθε 4 χρόνια Μάιο, που τα ξενοδοχεία είναι κλειστά βέβαια, οπότε βρίσκεις και διατροφή και διαμονή, και να γίνεται ένα διεθνές συμπόσιο ποιητών από όλο τον κόσμο. Δηλαδή με 30, 40, 50 άτομα να έφεραν σε όλο τον κόσμο, η Ζάκυνθο θα ακουγόταν παντού και θα αποκτούσε ένα νέο στίγμα.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά δυστυχώς και
4: στον
5: αυτό κουφό
4: την πόρτα. Όσο θέλει στην
5: Ευρώπη. Πολεμήθηκε.
4: Πολεμήθηκε κιόλας.
5: Πολεμήθηκε και αυτό. Ναι.
4: Μάλιστα. Άρα κρατάς κάποια επαφή και επικοινωνία με την ιδιαίτερη σου πατρίδα τη Ζάκυνθο?
5: Δυστυχώς όχι.
4: Από επιλογή ή κατά ανάγκη?
5: Έτσι τα φέρει η ζωή.
4: Έτσι. Υπάρχει το ενδεχόμενο επιστροφής κάποια στιγμή, αν και εφόσον και με κάποιες προϋποθέσεις ή όχι? Ή δεν το
5: εγώ
4: ξέρεις?
5: Σε κάθε πρόθεση που μπορεί να υποθεί, εγώ είμαι μέσα.
4: Ναι.
5: Η Ζάκυνθος είναι η φιλπάτη πατρίς. Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Σε έδιωξε όμως?
5: Δεν το παίρνω έτσι.
4: Δεν το παίρνεις έτσι.
5: Ας το πάρω ότι γύρισα τον κόσμο για να αποκτήσω εμπειρίες όταν θα χρειαστεί, να είμαι έτοιμος να τις καταθέσω.
4: Άρα είσαι στην προσωρινή Ιθάκη σου ότι Ξάνθη. Ελπίζω να μην γίνει και μόνιμη.
5: Το ελπίζω και εγώ.
4: Άρα θες να φύγεις κάποια στιγμή.
5: Βεβαίως.
4: Και λογικό είναι.
5: Βεβαίως.
4: Δημήτρης Αβούρης. Θέατρο Αβούρη. Ποιητής, αφήγηση παραμυθιών, γλύπτης, τι άλλο. Δημήτρης Αβούρης τα λέει όλα, Έχει την Ξάνθη και την ευρύτερη περιοχή, τη Θράκη κτλ. Κάποιος δηλαδή σε βρίσκει στο Facebook, έτσι.
5: Ναι, ναι, ακριβώς.
4: Δημήτρης Αβούρης. Ωραία. Ένα μήνυμα κλείνοντας, Δημήτρη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τι μπορώ να σου μιλάω στο ελληνικό.
5: Να σηκώσουμε τα μάτια και να δούμε το μέλλον. Το μέλλον των παιδιών μας.
4: Ναι.
5: Το μέλλον της χώρας. Το μέλλον της πολιτείας μας. Εμπροκειμένου τη Ζάκυνθο. Να δούμε το μέλλον. Εμείς θυσιάσαμε πολλά. Και δεν θυσιάσαμε για να το φωνάζουμε. Θυσιάσαμε γιατί αγαπήσαμε αυτή τη χώρα, αυτούς τους ανθρώπους.
4: Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Ξέρω ότι τα χρειάζεσαι όλα αυτά. Γιατί δίνεις ένα πολύ δύσκολο και μοναχικό αγώνα. Είμαι σε θέση να το ξέρω. Έχουμε μιλήσει.
5: Σε ευχαριστώ.
4: Καλημέρα.

0: Αφήνουμε τη θάλασσα και πάμε στα δάση. Και στον Εθελοντικό Σύλλογο Κερίου, ο Πεύκος, όχι τυχαία, ο παλιότερος Εθελοντικός Σύλλογος του νησιού, όπου απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης. Περισσότερα από τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου, ο Πεύκος, ολογράφος Εθελοντικός Σύλλογος Προστασίας Χλωρίδας και Πανίδας Κερίου, ο Πεύκος, τον Πέτρο Παράσκη, τον οποίο και ευχαριστούμε και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παράσκη, πολύ πολύ καλημέρα σας από την ΕΡΤ Ζακύνθο και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα.
0: Ένεκα και τον εορτασμό του Πολιούχου του νησιού Αγίου Νησιού. Ναι. Πώς προέκυψε η ανάγκη για αυτή την έκκληση για οικονομική στήριξη?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ένας ενεργός σύλλογος.
0: Πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια τώρα?
1: Από το 1993.
0: 1993, είπατε.
1: 1993.
0: Ναι.
1: Με τη σημερινή νομική μορφή είμαστε από το 2013. Είμαστε ενταγμένοι στην πολιτική προστασία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε 80 μέλη περίπου. Τα 20 μέλη από αυτά είναι ενεργά και πιστοποιημένα στην πολιτική προστασία. Έχουμε θεατές πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Τηρούμε όλες τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Και κάθε 2-3 χρόνια γίνεται μια έτσι οικονομική εξόρμηση για τον σύλλογο, γιατί έχουμε πάρα πολλά έξοδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε στην κατοχή μας 2 αυτοκίνητα τα οποία θέλουν συντήρηση. Φέτος έχουμε και λάστιχα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η επαφή με τους δασικούς δρόμους και τους κακοτράχαλους δρόμους του νησιού υπάρχει πολύ μεγάλη φθορά. Τα αυτοκίνητα θέλουν συντήρηση, θέλουν λάδια, θέλουν
0: μεγάλα
1: προβλήματα. Έχουμε μπήκαμε πέρυσι πρόπερση στο πρόγραμμα Leader και κάναμε 3 δράσεις.
0: Το πρόγραμμα Leader, το οποίο το διαχειρίζεται στη Ζάκυνθο, το δίκτυο συνεργασίας με υπεύθυνο τον Νίκο Τσίπηρα.
1: Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και μια πολύ καλή βοήθεια από το δίκτυο συνεργασίας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε για την αμέριστη συμπαράσταση που είχαμε σαν εθελοντικό σύλλογο. Αγοράσαμε 5 δεξαμενές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να τοποθετηθούν στον ορνινόγκο του χωριού μας. Μάλιστα, η μία προχτές στη φωτιά του Μαραθιά ήταν εκείνη η οποία έδωσε 10 κυβικά νερό στο προεδρευτικό όχημα της Υπηρεσιακής Υπηρεσίας για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη κατάσταση της φωτιάς στον ορνινόγκο του Μαραθιά. Έχουμε πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο χρειάζεται και αυτό τη συντήρησή του, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε κάνει και ένα σταθμό βάσης στη λίμνη του Κεριού, σε ένα οικόπεδο που παραχώρησε ο Ιερός Ναός της Παναγίας Κυριώτισσας. Και εκεί έχουμε ένα κοντέινερ με τα υλικά μας, τα πυριόνια μας, τις στολές μας, ό,τι χρειάζεται.
0: Πώς τα είπατε, τα πυριόνια?
1: Ναι, έχουμε και πυριόνια, ναι.
0: Ή πυριόνια τα είπατε, όπως τα λέμε εμείς εδώ.
1: Ναι, είναι βεζινοκίνητα πυριόνια,
0: ναι, τα οποία πήραμε. Ναι. Όχι τα κλασικά, τα παλιά, ναι.
1: Από το πρόγραμμα ΛΑΕΡΤΙΣ της Περιφέρειας Ιουνίων Νήσων, στην οποία είχαμε και εκεί κάνει έτοιμα και
0: είχατε ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί, ναι.
1: Ναι, και χρηματοδοτηθήκαμε σε υλικά, όχι σε χρήμα, έτσι, σε υλικά. Όλα αυτά θέλουν τη συντήρησή τους και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην κοινωνία κυρίως του χωριού μας αλλά και όλη της Ζακύνθου. Όποιος έχει την ευχαρίστηση μπορεί να μας καταθέσει χρήματα στο IBAN του Συλλόγου ή να μας δώσει χρήματα συμμετρητά. Βεβαίως πάντα δίνουμε την απόδειξη στον κάθε δωρητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το χωριό που ανταποκρίνεται πάντα και είναι κοντά μας. Είναι συγκινητική η ανταπόκριση.
0: Όχι μόνο από την περιοχή του Κερίου.
1: Πιο συγκινητικό είναι όταν τους λέμε ότι ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους και μας λένε οι ίδιοι εμείς σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε.
0: Αλήθεια είναι. Για να διαφυλαχτεί ο σκόριν οφθαλμού, το εναπομείναν ή ότι έχει απομείνει από το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας.
1: Κοιτάξτε,
0: και μια περιοχή του Κερί που έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από πυρκαγιές τα παλιότερα χρόνια. Και ειδικά συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτή το αγαλά μαζί.
1: Στη Ζάκυνθο δεν έχουμε ούτε βιομηχανίες ούτε τίποτα. Έχουμε τουρισμό. Ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή του νησιού μας πια.
0: Και η καταστροφή μαζί.
1: Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση έχει περιέλθει. Λοιπόν, για μας όλα αυτά τα χρόνια μπορέσαμε και κάναμε την κατάλληλη καμπάνια και ευαισθητοποιήθηκε ο κόσμος και θεωρώ ότι το φυσικό περιβάλλον είναι εναρμονισμένο με το τουριστικό προϊόν. Πουλάμε τη θάλασσα, πουλάμε και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι,
0: ενίοτε και την ψυχή μας την ίδια.
1: Την ψυχή μας είναι ο καθένας, την διαθέτει όπως θέλει. Οπότε όλα αυτά έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ ευεργετικά και ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος, προσέχουν. Έχουμε βέβαια κάποια θέματα, έχουμε κάποια θέματα πολύ σοβαρά που πρέπει να δούμε.
0: Όπως κύριε
1: αντιπυρική περίοδο.
0: Ράσκη.
1: Το θέμα είναι κυρίως η διέλευση τροχοφόρων οχημάτων στους δασικούς δρόμους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θέσαμε πάρα πολύ σοβαρά με την ευκαιρία.
0: Με αφορμή την τελευταία πυρκαγιά στην περιοχή του Μαραθία, που ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα.
1: Ναι, ευτυχώς, έτσι.
0: Και προέκυψε από ένα.
1: Ευτυχώς. Και αντιμετωπίστηκε άμεσα για ποιους λόγους? Γιατί κάτι είχαν προνοήσει. Έτσι. Υπήρχε δεξαμενή εκεί. Υπήρχαν δύο οχήματα πυροσβεστικά του Εθελοντικού Συλλόγου που φτάσανε μαζί με την πυροσβεστική στη φωτιά. Εθελοντές δικοί μας οι οποίοι.
0: Από ένα όχημα τύπου γουρούνας, όχι ακριβώς τέτοιο.
1: Ναι, ένα beach bucket.
0: Ναι, το οποίο πιάσε φωτιά.
1: Ναι, πιάσε φωτιά.
0: Η οποία επεκτάθηκε στην δασική περιοχή που είναι εκεί.
1: Κάποιοι είχαν προνοήσει. Μην τα αφήνουμε όλα στην τύχη, έτσι.
0: Εννοείται. Αυτό σημαίνει η πρόληψη.
1: Έτσι, αυτό σημαίνει η πρόληψη. Λοιπόν, και εκεί που πιστεύω ότι είχαμε περιστατικό, πρόκειται ένα περιστατικό χωρίς να είναι εμπρησμός, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μία αμέλεια. Λοιπόν, πρέπει και η πολιτεία, πρέπει να διαφυλαχθεί ο φυσικός όγκος του νησιού σε δρόμους οι οποίοι δεν υπάρχει πρόσβαση.
0: Έτσι.
1: Σε αυτούς τους δρόμους, κύριε Νέγκα.
0: Και ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών.
1: Στους δρόμους που κυκλοφορούν οι γουρούνες και οι ξένοι, δεν κυκλοφορούν οι κεριώτες.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν λόγο να πάνε τώρα στα βουνά οι κεριώτες. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να διακοπεί η κυκλοφορία, να απαγορευτεί η κυκλοφορία. Έτσι, εμείς, σαν Εθελοντικό Σύλλογο, το δηλώνω, το δήλωσε και στο χρόνο τη φωτική προστασία. Εμείς του χρόνου θα βάλουμε.
0: Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο, στην περιφέρεια, στη διεύθυνση δασών.
1: Θα βάλουμε αλυσίδες στους δρόμους αυτούς.
0: Αλυσίδες.
1: Αλυσίδες, ναι. Και όποιος θέλει να μας κάνει μήνυση.
0: Δεν μπορείτε όμως να κλείσετε τους δρόμους, εδώ σας στέλνω.
1: Θα τους κλείσουμε, κύριε Νέγκα.
0: Θα είστε αντιμέτωποι με τον νόμο.
1: Δεν πειράζει.
0: Είστε δηλαδή αποφασισμένοι.
1: Είναι αποφασισμένοι.
0: Έχετε θέσει το σχετικό αίτημα στο Δήμο, στην περιφέρεια.
1: Ετέθηκε το αίτημα στο συντονιστικό όργανο πολιτική προστασία.
0: Ναι, στο συντονιστικό, στο Δήμο, στην περιφέρεια. Σε ποιο συντονιστικό?
1: Του Δήμου. Ετέθηκε από εμάς. Και πιστεύω ότι είναι η μία απόφασή μας να μην επιτρέψουμε άλλο οι γουρούνες και οι τουρίστες ανεξέλεγκτα να γυρίζουν στους δασικούς δρόμους.
0: Και ποια είναι η απάντηση που πήρατε?
1: Δεν πήραμε καμία απάντηση.
0: Γιατί πρακτικά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Και αντιβαίνει τον νόμο, υποτίθεται.
1: Εντάξει, λοιπόν, κύριε Νέγκα, ελάτε.
0: Αλλά η εκδήλωση των πυρκαγιών δεν είναι μόνο από τους τουρίστες και από τα οχήματα.
1: Ελάτε, κύριε Νέγκα.
0: Είναι και από εμπρισμούς όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Παράσκη. Η θέση απελάτη έχει καεί λίγες φορές και στη θέση που ήταν πρεύκα προκύψαν ελαιόδεντρα. Να τα λέμε και αυτά.
1: Κύριε Νέγκα, ελάτε να σας δείξω εγώ πού φτάνουν οι τουρίστες και αν θεωρείτε εσείς ή οι υπηρεσίες ότι εκεί που πάνε οι τουρίστες είναι σωστό.
0: Όχι, ναι, δεν σημαίνει ότι διαφωνώ μαζί σας. Το αντίθετο, μάλιστα. Το αντίθετο. Βέβαια, παίζει ρόλο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα δάση του νησιού που δεν είναι δημόσια, είναι ιδιόκτητα ουσιαστικά. Και αυτά.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Παίζει ένα ρόλο σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Πώς δεν παίζει κανένα ρόλο? Έχει καεί λίγες φορές η θέση απελάτη στο κερί και έχουν προκύψει ελαιόδεντρα μετά.
1: Όχι, δεν έχουν προκύψει.
0: Καλά. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ εμπρισμό στην περιοχή του κερίου? Αφήνουμε τις απολύπες περιοχές.
1: Πολλές φορές.
0: Από ποιους?
1: Καλότερα πολλές φορές.
0: Από ποιους και γιατί? Από τουρίστες? Δεν νομίζω.
1: Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο τουριστής.
0: Από αμέλεια τουριστών, ναι, αλλά όχι από πρόθεση τουριστών.
1: Εντάξει, και σας λέω εγώ, εμείς κάνουμε μια πρόληψη, προσπαθούμε να αποφύγουμε την πρόθεση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπήκε μια φωτιά από αμέλεια, η οποία ευτυχώς. Εσύστηκε, την προλάβαμε.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε να μην την προλαβαίναμε.
0: Σωστά, σε αυτό έχετε απολύτω δίκιο.
1: Πώς θα μιλάγαμε σήμερα?
0: Ναι.
1: Θα μιλάγαμε σε άλλη βάση.
0: Για ένα μέγιστο θέμα είναι και η διαχείριση των δασών. Δεν έχουμε και τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη διεύθυνση δασών προκειμένου να έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη, κάποια ενημέρωση επίσημα τουλάχιστον.
1: Ας κάνει τη δουλειά της.
0: Ή και την περιφέρεια, ή και το Δήμο, την πολιτική προστασία.
1: Και όλοι τους. Κάνει τη δουλειά της. Εμείς θα κάνουμε και δική μας δουλειά.
0: Μάλιστα. Να δώσουμε λοιπόν κάποια έτσι χρηστικά στοιχεία, μιας και σας έχουμε στον αέρα, κύριε Παράσκη, μιας και έχει. Δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της οικονομικής στήριξης του ΕΡΑΝ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Η οποία διαδικασία έχει ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου και ολοκληρώνεται 30 του μηνός.
1: Ναι,
0: οι φίλοι ακροατές τώρα που μας ακούνε, πώς μπορούν να συνδράμουν οικονομικά το Σύλλογο, με ποιο τρόπο? Και αν θέλετε να δώσετε και κάποια κινητά στον αέρα, όσα στοιχεία εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να δώσετε στον αέρα. Άλλωστε, υπάρχει και σχετική ανακοίνωση που έχει δημοσιοποιηθεί.
1: Ο Σύλλογος έχει σελίδα ή στο διαδίκτυο. Στις προσωπικές μας σελίδες είναι αναρτημένοι τα στοιχεία του e-banking της.
0: Ναι, το έχω και εγώ μπροστά μου.
1: Του Συλλόγου.
0: Σε ποια τράπεζα είναι?
1: Είναι στην τράπεζα Πειραιώς.
0: Είναι στην Πειραιώς.
1: Και όποιος θέλει να δώσει χρήματα σε μετρητά μπορεί να καλέσει ένα από τα μέλη του Συλλόγου. Ούτως ώστε να,
0: στα κινητά που αναγράφονται, ανάμεσα στα οποία και το δικό σας, την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Θέλετε να δώσετε κάποια κινητά, να τα επαναλάβετε?
1: Όχι, δεν πειράζει, υπάρχει ανακοίνωση. Όποιος θέλει και έχει την ευχαρίστηση, θα μας βρει.
0: Ναι. Γκουγκλάρι, Εθελοντικό Σύλλογο Κερίου, Πεύκος.
1: Ναι.
0: Κάλεσμα στήριξης για οικονομική ενίσχυση.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχουν τα πάντα. Το IBAN στην Πειραιώς,
1: ναι.
0: Τα τηλέφωνα με τα οποία μπορεί να επικοινωνήσει είναι του Διοικητικού Συμβουλίου, από ό,τι βλέπω.
1: Από ό,τι βλέπω, ναι.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβουλίο, εσείς είστε Πρόεδρος. Ναι. Ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Μουζάκης. Ο Ταμείας Άγγελος Ραπανιόλας. Ο Γραμματέας Τάσος Θωμαΐδης. Επίσης, προσφορές μπορούν να παραδίδονται στον Τάσο Γούλο, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα αναπληρωματικά μέλη Διονύση Κατσόνη και Αντώνη Τιούρκα.
1: Ακριβώς.
0: Είτε μετρητά, δηλαδή στο χέρι, με την απόδειξη εννοείται που θα λάβουν οι...
1: ναι.
0: Όλοι όσοι ενδιαφερθούν να συνδράμουν οικονομικά, είτε μέσω τραπέζης. Κάποιο μήνυμα που θέλετε να αφήσετε?
1: Πρόληψη.
0: Αλήθεια είναι. Που δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει νοοτροπία και κουλτούρα πρόληψης.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή σε εργασίες υπαίθρου.
0: Ναι.
1: Πάντα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Όχι φωτιά στα δάση, όχι barbecue, όχι ηλεκτροκολλήσεις, όχι δροχή. Όχι οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
0: Όχι καύση αγροτικών υπολοιμάτων.
1: Εννοείται, καλά, αυτά
0: και αγροτικές εργασίες και καύση υπολοιμάτων, δηλαδή κλαδιών και ούτω καθεξής.
1: Ναι, αυτά δεν συζητάμε
0: γιατί είναι σε εξέλιξη αντιπυρική περίοδος, ναι. κτλ.
1: Και θερμή παράκληση, ναι. όσοι έχουν ακίνητα που γυθμιάζουν με δάση κτλ. Να είναι καθαρά.
0: Τι έχετε διαπιστώσει στην περιοχή, είναι καθαρά τα οικόπεδα?
1: Εγώ έχω διαπιστώσει ότι ένα 70% είναι καθαρά.
0: Ένα, πόσο είπατε, τι ποσοστό?
1: 70%.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα δυστυχώς εντός οικισμών είναι αδιανόητο να υπάρχουν χωράφια τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Οικόπεδα που γυθμιάζουν με πέφτα κτλ. Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά το χειμώνα όλα τα μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι,
1: εμείς είμαστε διατεθειμένοι σαν σύλλογος. Όποιος χωριανός ή μη δεν έχει την εμπειρία πώς να καθαρίσει και πώς να προφυλάξει το σπίτι του, να πάμε να δώσουμε χρηστικές οδηγίες, ούτως ώστε να είναι ασφαλή το σπίτι του καθενός.
0: Είστε σε αγαστή συνεργασία με την πολιτική προστασία, Δήμου και Περιφέρειας, με την πυροσβεστική υπηρεσία, είστε πιστοποιημένος σύλλογος κτλ. Να ρωτήσω όμως, ναι, μεν οικονομική ενίσχυση από τους συμπολίτες μας, και καλώς γίνεται και καλώς υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και η προσπάθεια και η ανταπόκριση κτλ. Δεν υπάρχει κάποια οικονομική συνδρομή, για παράδειγμα, από το Δήμο, την Περιφέρεια κτλ. Πέρα από το γεγονός ότι κατά καιρούς εντάσσεις.
1: Ο Δήμος μας έχει βοηθήσει.
0: Μπαίνετε σε κάποια προγράμματα, ναι.
1: Αν έχει βοηθήσει ο Δήμος Ζακύθου με άλλο τρόπο, τον οποίο ευχαριστούμε και θα ευχαριστήσουμε όταν χρειάζεται να ανακοινώσουμε για τη δωρεά. Η Περιφέρεια δυστυχώς δεν έχει οικονομικούς πόρους να στηρίξει σε μετρικά χρήματα.
0: Ναι.
1: Στην Περιφέρεια είχαμε ενταχθεί επί συγχωρεμένου Νιωτόπουλου.
0: Ναι, αντιπεριφερειά του Δευτέρου Νιωτόπουλου. Ναι.
1: Ναι, στο πρόγραμμα ΛΑΕΡΤΙΣ, το οποίο υλοποίησε η Περιφερειακή Αρχή Κράτησα.
0: Μάλιστα.
1: Και από αυτό είμαστε δικαιούχοι και πήραμε γεννήτριες, πήραμε περιφρονία, πήραμε στολές κτλ. ΛΑΕΡΤΙΣ, το οποίο υλοποίησε η Περιφερειακή Αρχή Κράτησα.
0: Μάλιστα.
1: Και από αυτό είμαστε δικαιούχοι και πήραμε γεννήτριες, πήραμε

γιατί δεν πρόλαβα να αναφερθώ καθόλου. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε καταγγελία για βιασμό 2 18χρονων Βρετανίδων τουριστριών από αλλοδαπό εργαζόμενο στον τομέα του τουρισμού στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Λαγανά, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της ημέρας Ζακύνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, διενεργείται ήδη η προανάκριση για το περιστατικό, ενώ παράλληλα σχηματίζεται η σχετική δικογραφία. Δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail καυτηρίασε τόσο το εν λόγω περιστατικό, όσο και ένα παρόμοιο συμβάν σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης που σημειώθηκε στην Κρήτη σε βάρος νεαρής Βρετανίδας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα, σε διαδικτυακή συλλογή υπογραφών προχώρησε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου μέσω της πλατφόρμας AVAS, καλώντας τους συμπολίτες μας να αποκριθούν και να στηρίξουν τα αιτήματά του για την άμεση και ουσιαστική στελέχωση των κλινικών του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου αναφέρει μεταξύ άλλων: το νοσοκομείο Ζακύνθου πρέπει να στελεχωθεί. Ενώνουμε τη φωνή μας με την αγωνία των γιατρών του. Δεν μιλάμε απλώς για αριθμούς και κενές οργανικές θέσεις. Όλοι μπορούμε να συνδράμουν, όλοι μπορούν να συνδράμουν λοιπόν και να με υπογραφές, όχι με χρήματα, με υπογραφές μέσω της πλατφόρμας AVAS για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Μια έκκληση και προσπάθεια από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου. Μια υπογραφή. Ο καθένας.

Επίσης να πω ότι για ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα, το βράδυ της Δευτέρας κατά τις 11.30 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών, κατά τη διάρκεια της Βαρκαρόλας, ουσιαστικά είχε τελειώσει η Βαρκαρόλα σύμφωνα με κάποιες άλλες πληροφορίες, όπου ένα επιβατικό οχηματαγωγό σκάφος της περιοχής με έναν 41χρονο ζακυθινό κυβερνήτη, προφανώς από την περιοχή, και με 24 επιβαίνοντες πάνω, οι περισσότεροι από τους οποίους κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και ζακυνθινοί, ελάχιστοι τουρίστες. Σύμφωνα με το γραφείο τύπου του Λιμενικού Σώματος, το ατύχημα συνέβη, λέει, εντός του λιμανιού του Αγίου Νικολάου, όπου κατά τη διάρκεια του περιηγητικού πλού, στο πλαίσιο της γιορτής της Βαρκαρόλας, όταν, λέει, έπεσε πάνω σε τσιμεντόλιθους, σε μπλόκια, σε προστατευτικά μπλοκ του λιμανιού. Αν δε που είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε άλλη ενημέρωση, σύμφωνα με την οποία και αυτή ισχύει. Ο 41χρονος κυβερνήτης, δεν ξέρω για ποιο λόγο, επικαλέστηκε το συνωστισμό από σκάφη εντός του λιμανιού του Αγίου Νικολάου Βολιμών και βγήκε λιγάκι στα νυχτά και με ταχύτητα. Δεν ξέρω αν έφτασε μέχρι τις γαλάζιες σπηλιές ή κάπου εκεί. Είχαν αναστατωθεί οι επιβαίνοντες, οι περισσότεροι ζακυνθινοί και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και λίγοι τουρίστες, και έπεσε πάνω στα βράχια. Σε ένα σημείο πάνω σε βράχια, κοντά στις γαλάζιες σπηλιές, ή πάντως εκτός λιμανιού, στα ανοιχτά, και ενώ είχε αναπτύξει ταχύτητα και ενώ ήταν περίπου 11.30 το βράδυ. Θα μπορούσε να έχει σημειωθεί μια κανονική τραγωδία και να έχουν σκοτωθεί άνθρωποι και άνθρωποι. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ευτυχώς. Υπήρξαν τραυματισμοί, περισσότερο ή λιγότερο σοβαροί, όχι πάρα πολύ σοβαροί. 6 από τους επιβαίνοντες κατέληξαν στο νοσοκομείο, 4 με ιδία μέσα και οι υπόλοιποι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πάντως δεν υπήρξε η απαιτούμενη ιατρική συνδρομή, δεν υπήρξε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τη συνδρομή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες, ούτε πάνω στο σκάφος, ούτε κατά τον κατάπλου του σκάφους, όχι ακριβώς στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, αλλά σε ιδιωτικό και απόμερο χώρο. Για να μην γίνει αντιληπτό το περιστατικό, υποτίθεται. Σύμφωνα τώρα με το γραφείο τύπου του Λιμενικού Σώματος, ο κυβερνήτης ενημέρωσε το λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου. Όμως δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ή δεν έσπευσε εκεί η λιμενική αρχή στην περιοχή του ατυχήματος. Επέστρεψε από μόνο του το επιβατικό τουριστικό σκάφος και σε ένα απόμερο και ιδιωτικό σημείο, και όχι ακριβώς στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, αν έχω ενημερωθεί σωστά. Και στη συνέχεια πάλι δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη μέρημνα για τους τραυματίες. Και επειδή οι περισσότεροι είναι από την περιοχή και όχι μόνο, είναι τα στόματα κλειστά, κανείς δεν θέλει να πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα το θέμα και να αποκαλυφθεί πώς ακριβώς έγινε.

γιατί γνωρίζονται μεταξύ τους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια συνελήφθη ο εν λόγω ο καπετάνιος, κατηγορούμενος για έκθεση σε κίνδυνο και τα λοιπά και τα λοιπά, ό,τι προβλέπει η νομοθεσία στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα θα το πω, μέσα στο επιβατικό τουριστικό σκάφος υπήρχε κάποιος που λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας, αν και δεν ήταν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή, όταν το επιβατικό τουριστικό σκάφος επέστρεψε στο λιμάνι, είναι από έγκυρη πληροφόρηση αυτό που σας λέμε, είναι και που παρενέβη για να γίνει και η σύλληψη. Δεν ξέρω αν ισχύει ακριβώς. Πάντως ξέρουμε ποιο άτομο είναι αυτό. Σε υπηρεσιακό πόστο, δεν ήταν σε ώρα υπηρεσίας, όμως ήταν πάνω στο σκάφος και τραυματίστηκε και ο ίδιος. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Αλλά τα στόματα κλειστά, γιατί περισσότεροι είναι από την περιοχή και γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν θέλουν να υπάρξουν μηνύσεις και περαιτέρω προβλήματα και μεταξύ τους παρεξηγήσεις, προστριβές. Ξέρετε πώς δουλεύει η κατάσταση. Πώς είναι. Ο άνθρωπος έφυγε εκτός λιμανιού. Ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε πάνω στα βράχια. Δεν ξέρω αν ήταν κοντά ή όχι στις γαλάζιες πηγές, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε, ή πολύ κοντά στο λιμάνι, πάντως εκτός αυτού. Θα μπορούσα να μιλάμε σήμερα για μια τραγωδία. Και γιατί δεν έσπευσε εκεί η λιμενική αρχή και επέστρεψε μόνο το σκάφος, και τι έγινε στη συνέχεια, και ποια ήταν η μέρημνα για τους επιβαίνοντες και δι' τους τραυματίες. Τέλος πάντων. Χρόνια πολλά και καλά, και μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Αναμετάδοση από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου όλων των ιερών ακολουθιών και θρησκευτικών τελετών κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου από τις συχνότητες του σταθμού. Από πότε, Σταύρο? Από την Κυριακή μέχρι και το πέρας των εκδηλώσεων, Τετάρτη 26 του μηνός. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή σήμερα μετά τις 6 το απόγευμα. Γεια και χαρά. Φιλάκια σας, αγαπώ πολύ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι 21η Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση. Έφυγε και αυτή η εβδομάδα. Έφυγε και η εβδομάδα της Παναγίας. Έφυγε και η εβδομάδα μετά την Παναγιά. Και φυσικά έχουμε και τις πρώτες επιστροφές σήμερα. Γιατί σιγά σιγά δεν θα πούμε ότι το καλοκαίρι τελειώνει. Αλλά υπάρχει και η μεγάλη επιστροφή των Αθηναίων. Όσοι βρίσκεστε ακόμα διακοπές, εύχομαι να περνάτε όμορφα. Όσοι επιστρέφετε στην πόλη, μην ανησυχείτε. Η πόλη δεν γεμίζει έτσι εύκολα. Έχει ζέστη ακόμα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και λέω στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν σημαίνει 1η Σεπτεμβρίου τελειώσαν τα πάντα. Απλά μετά αρχίζουμε σιγά σιγά και μαζευόμαστε. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Hoover Phonic και το Two Wrongs Right, η Hoover Phonic, η βελγική μπάντα που σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 1995 και παρόλο που αρχικά κατηγοριοποιήθηκε ως trip hop συγκρότημα, επέκτηνε γρήγορα τον ήχο στο σημείο που δεν μπορούσαν πλέον να περιγραφούν ως μοναδικό είδος, αλλά είχαν βάλει μέσα στον ήχο τους και την ηλεκτρόνικα και τη rock και φυσικά την alternative και αρκετές φορές την indie μουσική σκηνή. Από το Σεν Νίκλας, από το Βέλγιο, η Hoover Phonic, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε μια μπάντα που μας έρχεται από τη Γαλλία. Μας άνοιξαν τη σημερινή εκπομπή Dub Silence, αυτό το γαλλικό συγκρότημα από το Σαμπερί, που συνδυάζει τη ρέγγε, το hip hop και το γαλλικό σανσόν με τρεις τραγουδιστές και με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία 3 χρόνια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό ήταν το My Soul is Back. Αυτό είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ, ιδιαίτερα επηρεασμένο, όπω έχει πει και ο ίδιο χαρακτηριστικά από τον ήχο των Κρουάμπιν. Και εμεί πάμε να συναντήσουμε φίλε και φίλοι τον Τζον.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο πατριάρχης των βρετανικών blues, ο John Mayall, που έφυγε το 2024. John Mayall, που πάρα πολύ συχνά αναφέρεται ως ο νονός της Βρετανίας όσον αφορά τα blues, του οποίου οι μπάντες την τελευταία δεκαετία και φυσικά από τη δεκαετία του 60 και του 70 περιλάμβαναν μερικούς από τους πιο αξιόλογους μουσικούς της rock και ορχιστρικής μουσικής εκείνης της εποχής. Μέλος στο Rock and Roll Hall of Fame, έγινε λίγο μετά το θάνατό του. Η Επιτροπή τον είχε επιλέξει και στα Musical Influence Award αργότερα με τον μεγάλο Alexis Corner και με την θρυλική Big Mama Thornton. Από το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε ο John Mayall, αυτό ήταν το Deep Blue Sea, εδώ παρέα με τη Scarlett Rivera. Scarlett Rivera την είχε μάθει ο κόσμος όταν είχε παίξει στο Hurricane, το ιστορικό Hurricane του Bob Dylan, βιολί το 1975.

Midnight in New Orleans. Αυτός είναι ο Long John Baldry, αφού μιλάμε για την Βρετανική blues και φυσικά για τον μεγάλο John Mayall. Του πιστώνεται, του Mayall, ότι βοήθησε να αναπτύξουν οι Βρετανοί τον αστικό ρυθμό και τον blues στυλ του Σικάγο, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναβίωση των blues στα τέλη της δεκαετίας του 60. Μεγάλος δάσκαλος λοιπόν ήταν ο Alexis Korner, ένας άνθρωπος και ένας μουσικός που δεν επηρέασε μόνο και έβαλε σε μία σειρά τον John Mayall αλλά και τον Long John Baldry, αργότερα βέβαια τους Blues Breakers που δημιουργήθηκαν από τον Mayall και περιλάμβαναν τον Clapton, τον Jack Bruce, αργότερα από τους Cream, τον Mick Fleetwood, τον John McVie και τον Peter Green, τον Fleetwood Mac, τον Mick Taylor, ο οποίος αργότερα έπαιξε και 5 χρόνια με τους Rolling Stones, και φυσικά ο Harvey Mantel και ο Larry Taylor, τον Can It Hit.

0: Si andas borracho, qué bueno, me ayuda.
1: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τον Bad Bunny. Και Bad Bunny έχει βγει σε μια τεράστια περιοδία που κάνει σε όλο τον κόσμο, είναι από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και μου ήρθε έτσι στο μυαλό την ημέρα που είχε τον μικρό τελικό στο ποδόσφαιρο με εκείνο το αξέχαστο Αγγλία-Γαλλία, εκείνο το 6-4. Την ίδια μέρα λοιπόν στην Ιταλία έδινε μια μεγάλη συναυλία ο Bad Bunny έξω από το Μιλάνο. Φίλες και φίλοι, τέτοιο χαλάζι δεν πρέπει να είχε ρίξει ποτέ στην Ιταλία και 50.000 άνθρωποι σε ένα open air festival έτρεχαν να κρυφτούν όπου μπορούσαν γιατί οι καιρικές συνθήκες είχαν γίνει απαγορευτικές έως και πολύ επικίνδυνες. Δεύτερον, ακυρώθηκε το live καθότι πρώτα προέχει η ασφάλεια των θεατών και φυσικά των μουσικών και βέβαια θα δούμε κατά πόσο αυτό το live θα επαναληφθεί μετά το τέλος της περιοδίας του Bad Bunny στην Ευρώπη.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο John Legend. Εμφανίστηκε στο Ηρώδιο, ο John Legend, στο τελευταίο live του Ηρωδίου, πριν κλείσει για 3 ή για 4 χρόνια, όπως λένε κάποιοι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν το τελευταίο live για να κλείσει ένας τεράστιος κύκλος συναυλιών και εκδηλώσεων στο θέατρο του Ηρωδίου, κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. John Legend, που ομοίως κάποιοι είχαν αμφιβολίες για το πώς θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή με ένα πιάνο και με μία φωνή, ο ίδιος έκανε μία τεράστια αναδρομή στη μουσική, στη ζωή του, με εξαιρετικά βίντεο κλιπ και με ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του. Ο John Legend, που θεωρείται και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στον κόσμο.

0: Σκιωθέτε ουσέ, διολέτε ομά.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπερνάρ Λαβιέ παρέα με την Φλάβια Κοέλιο στο Γκρίνγκο και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τον Bill Withers. Bill Withers έφυγε, φίλες και φίλοι, το 2020. Bill Withers, ευληματικός τραγουδιστής, έγραψε ιστορία με τις μουσικές και με τα τραγούδια του. Ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες της αμερικάνικης soul. Ένας τραγουδιστής που μέσα από τα τραγούδια του μπόρεσε και ένωσε πάρα πολύ κόσμο, διότι το Ain't No Sunshine ήταν ένα από τα τραγούδια με αμέτρητες διασκευές και θεωρείται ένας από τους ωραιότερους ύμνους χωρισμού, παρακαλώ, ενώ το Lean On Me είναι μια οδή στη δύναμη της φιλίας, και το Just The Two Of Us, ένας ύμνος για την αλληλεγγύη, έχει επίσης γνωρίσει πλήθος διασκευών. Ο ίδιος μπορεί να σταμάτησε το 1985 να ηχογραφεί, ωστόσο τα τραγούδια του συνέχισαν να ακούγονται από ένα παγκόσμιο κοινό, να διασκευάζονται και να έχουν μια τεράστια επίδραση στη σύγχρονη R&B και στη hip hop μουσική.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε νησιά, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μας κάνετε ακρόαση και φυσικά ακούτε τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση σας εύχομαι.

Αυτός είναι ο Σαντιάγκο Μοράες, φίλες και φίλοι. Τον έχουμε μάθει όλοι με το Los Halcones. Στην Αργεντινή είναι πάρα πολύ γνωστός ο Σαντιάγκο Μοράες. Αυτό ήταν το Ζιζέλ. Ενώ την δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξε η Μίνα με το Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα. Αυτή τη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει στα τέλη της δεκαετίας του 70. Δεν περίμενε και η ίδια ότι θα έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτό το ιταλοντίσκο τραγούδι, όσο έγινε τελικά και στη χώρα μας και στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια το πήρε ο Μαρκ Ρόνσον και το πείραξε όπως ακριβώς ήθελε εκείνος. Μαρκ Ρόνσον, το έχουμε πει εξάλλου, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ένα εξαιρετικό ντουέτο και στη ζωή αλλά και στη μουσική, βάζοντας την gospel, την country και μερικές φορές την R&B μέσα στον ήχο τους. Αυτή ήταν η Warren Treaty και το στυλ είναι Kiss. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε του Sound Service.

Αυτή ήταν η εξαιρετική sound service να διασκευάζουν το θέμα από την ταινία Εμμανουέλ. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Eric Clapton παρέα με τον Simon Clemmy, τον Daniel Santiago και την Judith Hill στο How Could We Know από το τελευταίο άλμπουμ του Eric Clapton, το Meanwhile.

How Could We Know, Eric Clapton, Simon Clemmy και Judith Hill. Εμείς πάμε μέχρι τις 9.30 με την Rai και το Hans Zimmer από το τελευταίο άλμπουμ της Rai, το πολύ πετυχημένο άλμπουμ της Rai και Clip Clap Symphony.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ. Ματ Μπέρνιγκερ επέστρεψε στη δισκογραφία, επέστρεψε με ένα καινούριο σίγγλ και είχαμε τη χαρά να τον δούμε έστω και πάρα πολύ νωρίς. Το έχουμε πει. Δυστυχώς είναι η κατάρα των καλλιτεχνών όταν παίζουν σε φεστιβάλ και πρέπει να ανοίγουν τα φεστιβάλ στις 6 ή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γιατί στην Ελλάδα τέτοιες ώρες κάνει πάρα πολύ ζέστη μέσα στο καλοκαίρι. Ματ Μπέρνιγκερ λοιπόν εμφανίστηκε στη χώρα μας ανοίγοντας το Eject, την δεύτερη μέρα του Eject, εκεί που μεσουράνησαν για άλλη μια φορά οι Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Η μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ήταν φυσικά στο I Believe in Miracles. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ψηλά στα τσάρτ, δεν ανέβηκε δηλαδή στην κορυφή, ούτε καν στο top 10, ούτε στην Μεγάλη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, εάν ακούσετε το άλμπουμ του 1976, και φυσικά το σύγκλι με το More Than Just Friends του 1973. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας στο Release Athens φέτος, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Thievery Corporation. Τους είδαμε στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου στο Release. Μια εξαιρετική συναυλία για άλλη μια φορά. Και μάλιστα είδαμε εκείνη την ημέρα και τους Wailers και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Μπάλθους. Οι τελευταίοι άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις σε όσους βρέθηκαν από νωρίς στο χώρο. Και πληρώνοντας βέβαια το τίμημα της ζέστης και το γνωστό τίμημα των συγκροτημάτων.

που ανοίγουν τα σόου, γιατί ο ήλιος και η ζέστη είναι απαιτητική αντίπαλη κάθε φορά για οποιοδήποτε opening act. Οι Wailers λοιπόν, με αγάπη, ειρήνη και με ενότητα, με την μουσική από το συγκρότημα που έγραψε ιστορία με τον Bob Marley, και φυσικά η Thievery Corporation, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού, που έδωσε μια φυσικότητα, αν θέλετε, οι Wailers και οι Reggae, και παρέδωσε τη σκυτάλη σου στη Thievery Corporation, μπαίνοντας στην dub, στο trip hop και στην ηλεκτρόνικα. Η σχέση των Thievery με το ελληνικό κοινό έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα εντυπωσιακοί. Και η φετινή περιοδία σηματοδοτεί τα 30 χρόνια των Thievery Corporation. Τους είδαμε χωρίς τον Eric Hilton, ο οποίος απέχει από τις περιοδίες του συγκροτήματος, και το βάρος έπεσε στον Rob Garza και στην μεγάλη μουσική κολεκτίβα που τον πλαισιώνει.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε στην πόλη, όσοι επιστρέφετε από διακοπές. Καλές διακοπές όσοι φεύγετε, γιατί υπάρχουν και πολλοί, θα έλεγα και τυχεροί, που φεύγουν τέτοια εποχή για να πάνε και να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ραντεβού τη Δευτέρα, λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Give me freedom. Give me love with a kiss.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Hey.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Benjamin Clementine γράφει μόνος τα τραγούδια του και μέσα από εκεί εκφράζεται. Pizza Mind είναι το καινούριο σιγκλάκι του. Και με αυτό θα σας καλωσορίσω και εγώ στον οίκο μας, στις ανδοχές μας, τα τραγούδια μας και κυρίως στις διαδρομές που κρύβουν τα τραγούδια.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand, ό,τι ώρα το θέλετε εσείς. Ο Τσιάρα Σιβέλο μας περιμένει στην Ιταλία με ένα quattro passi, το άλμπουμ του δηλαδή, αλλά και το Marco Benevento, το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, διαλέγει μουσικές.

Η Όντα Βάγκα φτιάχνουν ένα μάγμα ελεμεντάλ, στο οποίο και κρύβεται αυτό εδώ το Ταταράλι. 2013 το ηχογραφείο.

Στο LA μεριά κρύβονται οι όργων που αγάπησαν πολύ τη funk, τη soul και όχι μόνο. No False Ideas είναι το κομμάτι τους από την καινούργια δουλειά του.

C1, 2, 1, 2, C, C1, C2, check one.

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα. Καλό ξημέρι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
0: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Χαχαχέ, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κόσμος Radio.